0: πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδε αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα.

0: 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
7: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
1: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
10: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
11: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
10: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
10: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
11: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Και φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδας. Και έτσι είναι, με Δέσποινα Μανδύ ξεκινήσαμε. Το ακούσεις πρώτα εδώ, να μ' αγαπάς. Και τι ωραίο γενικότερα να σε αγαπώνω και να αγαπάς.
1: Η Λένα Βίλιαμς, έτσι. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και να σου το λένε, όχι μόνο να σε αγαπούν.
1: Αλήθεια είναι. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί καλά είναι όλα τα συναισθήματα, αλλά ωραία είναι να τα λες, να τα μοιράζεσαι, να νιώθει κι ο άλλος αυτό το πράγμα.
1: Στο δίχρονο.
0: Βέβαια.
1: Στο να λες απλά να σε αγαπώ, έλεγε σε αγαπώ, ξέρω εγώ, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι τι λένε οι πράξεις, νομίζω.
0: Ναι, γενικότερα νομίζω ότι χρειάζονται όλα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, μια σωστή κατάσταση φαίνει και μια σωστή σχέση.
1: Ναι.
0: Πολύ φιλοσοφικά το ξεκινήσαμε. Τετάρτη 20 του Μάη, αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή.
1: Αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή, όλο το, η πλάση ολόκληρη γιορτάζει.
0: Έτσι. Ένας προσδοτής είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αν θέλεις να μπεις και να βγεις κερδισμένος, ένας μασούτης είναι δίπλα σου, μπορείς
1: πάντα
0: να βρεις και σε οποιοδήποτε σημείο βρεθείς στην Ελλάδα που θα βρεις τον πιο κοντινό μασούτη μέσα στο διαδραστικό χάρτη, αφού κατεβάσεις το application του μασούτη. Μην ξεχνάς ότι εκεί μπορείς να βρεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, καθώς και τα e-orders σε περίπτωση που δεν μπορείς να πας εκεί πέρα, αλλά και τα e-coupons, και μην ξεχνάς ότι έχοντας το application έχεις και ίντερνετ σε κάθε γωνιά οποιοδήποτε μασούτη. Μην ξεχνάς τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε αγορά σου ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Πάνω σκιά μας έρχεται, ξέρεις πολλούς και εμείς ένα-δύο ώρα μόλις ξεκίνησε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: ακούσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Daily Couscous στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ποιος γιορτάζει από περιέργεια σήμερα, γιατί λέγαμε ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή κλπ. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Θαλιλαίο και στη Λίδια, που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Γιατί όχι.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Βέβαια. Ωραία,
0: Θαλιλαίο δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ούτε εγώ. Αλλά το Λίδια μου άρεσε πάντα σήμερα.
0: Ο Θαλής ο Μιλήσιος που είχε βγει το.
1: Βεβαίως, Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει σχέση με το Θαλιλαίο? Μπορεί να ήταν.
1: Το όνομά του, α πούμε, και το κόψε.
0: Ναι.
1: Το shortcut.
0: Ναι.
1: Θαλής.
0: Το πιστεύεις?
1: Μπορεί. Να πούμε χρόνια πολλά στο Θαλής. Θαρώ ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό.
0: Θαρείς ότι είναι ο Θαλής.
1: Χριστέ μου. Παιδιά, ακούστε, κόφτε το. Σίγουρα τον Παναγιώτη τον επηρεάζουν τα αντισταμινικά. Εμένα νομίζω ότι
0: ζούμε και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Μπορεί. Νομίζω ότι ζούμε έναν ανάδρομο, χωρίς να έχει ανάδρομο.
1: Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία το σκεφτόμουν σήμερα που
0: έρχομαι. Όχι, το ζω από χτες.
1: Α, και εσύ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνονται όλα βουνό, ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα.
0: Έχω χιλιάδες προβλήματα που έλεγε ο Πάριος και το ξανάπε. Νομίζω κάπου τον Ιούνιο. Πώς ενίδητο, και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Μπέγκι Ζήνα, Άμινα, Ντίλι Κουσκούς, εδώ συντονισμένος, αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ζω ένα δράμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Ζω ένα δράμα, γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα.
1: Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα και λένε ο καθένας λέει μια δική του προσωπική ιστορία. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε αστρολόγοι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τα άστρα. Μπορεί να είναι ένας.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
1: Όπα, θα μιλήσουμε τώρα με όλους τους. Γιατί το λες αυτό.
0: Και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε.
1: Δεν θα συμπεριφερειάζουμε. Θα πίστευα εγώ ότι θα έλεγε, αλλά κάποιο τραγούδι είναι αυτό, μάλλον εσύ, το οποίο τούτη τη στιγμή είπε στον κόσμο εδώ πέρα και δεν ξέρω και ποιον είναι αυτό το τραγούδι, άραγε τώρα. Γιατί είμαι και τόσο καλή στον τελικό
0: παππού. Κατερίνα Στανίση.
1: Ναι.
0: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν. Που ξεκινάει. Εγώ γεννήθηκα ζύγος και τα ζυγίζω όλα. Μέσα είσαι αστάτος κρυός και πώς θα γίνει δυστυχώς.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι φτάνουμε στον υδροχό. Αυτό είναι.
0: Μέχρι εκεί, σε ζωδιακό. Ούτε το φταίει ο ανάδρομο Ερμή, α πούμε.
1: Φταίει ο ανάδρομο Ερμή. Και το ξέρω αυτό και τη Κατέρινα, το φταίει ο ανάδρομο Ερμή. Αλλά μάλλον την είχε κάνει στα νήσι την.
0: Την αρχή.
1: Ναι. Όχι, το φτάνουμε στον υδροχό, νομίζω πιο πριν από τη
0: Στανίση.
1: Νομίζω πω ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Είδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Και εμεί όσο ψάχνουμε να δούμε τα τραγούδια με τα ζώδια. Μην ξεχνά ότι υπάρχει ένα daily throwback καθημερινά στην παρέα μα. Daily κουσκού στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα κουσκού το Παύλα κουσκού στο Instagram, daily κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτή την ενότητα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Περίμενε, γιατί συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ChatGPT το λέτε αυτό. Κανείς δεν μου ξέρει.
0: Ρώτησε το GPT.
1: Ναι. Ότι είναι του Γιάννη Πάριου.
0: Ποιο, τα άστρα και τα ζώδια.
1: Όχι, καλέ. Το φτάνουμε στον υδροχό.
0: Όχι, ένα έντεχνο δεν είναι το φτάνουμε.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Τώρα να τσακωθώ με το ChatGPT ή όχι.
0: Μα νομίζω ότι, παιδιά, λίγο τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή. Γιατί θα εκνευριστώ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τη λέω και κίτσα εδώ την ChatGPT μου.
0: Α, που φτάσαμε. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: βεβαίως,
1: ναι, εδώ, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε.
0: Τι.
1: Είπε, είναι... τον Δωρή Φέρη, αυτό ακούσαμε.
0: Α, νόμιζα ότι είπα εγώ.
1: Λοιπόν,
0: κάτι.
1: Η Κατερίνα Στανίση, τα άστρα και τα ζώδια τα έβγαζε, λέει, το 1985.
0: Και το μπαίνουμε στον
1: υδροχό. Ήμουν αγέννητο.
0: Ναι, και εγώ σίγουρα. Και το μπαίνουμε στον υδροχό. Το έβγαλε ο
1: Παπάζογλου.
0: Παπάζογλου το 84.
1: Έλα, ρε. Ένα χρόνο.
0: Σε φαγά.
1: Για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο.
1: Μάλλον άρα, Κατερίνα, άρα. Σου στήσανε πλεκτάνι. Σου στήσανε πλεκτάνι.
0: Μπορεί να το είχε γράψει νωρίτερα να το άκουσε. Ο Παπαζούκλου σου λέει κάτι, όπου εδώ είμαστε τώρα.
1: Ο Τάκης Μουσαφίρης το έγραψε, ναι. τον Τ' άστρα και τα ζώδια.
0: Τ' άστρα και τα ζώδια, μάλιστα.
1: Είναι στο άλμπουμ Τι να θυμηθώ από σένα τη Κατερινάρα.
0: Θα πει όλη την τέτοια.
1: Όχι, οφείλω να ενημερώσω του ανθρώπου που μα ακούνε και που θέλουν μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
0: Για τον υδροχό, εγώ θα σου πω ότι η Αλαγιάννη Βάσο είναι αυτή που έχει γράψει τη μουσική και ο Μανώλης Ρασούλης έχει γράψει τους στίχους.
1: Το ξέρεις ότι το έχω ξαναπεί. Γίνομαι λίγο γραφικός, ότι ο Μανώλης Ρασούλης, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, ερχόταν, ναι, στην Αμοργό με τη σύζυγό του και κάθε βράδυ με παίρνανε και τρώμε μαζί. Τώρα σου λέω, εγώ μου τα ζαβλώ, δεν τα θυμάμαι. Ο πατέρας μου τα έχει πει. Μου λέει, εσύ μεγάλωσες, μου λέει, με το Ρασούλη. Λέω, εγώ...
0: Πώς γι' αυτό έχεις τέτοια πετριά με τους συνθέτες και με τα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν άκουγε σε κανένα τραπέζι, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: ότι...
1: έχω μνήμες από αυτό.
0: Μωρέ, έχεις μνήμες, γιατί είναι στο υποσυνείδητος. Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, έρχεται και το Σαφάρι, να πούμε. Ολοκαίνω και το τραγούδι από τη Ρία Ελληνίδου, να το πούμε και αυτό, θα το ακούσουμε και εδώ. Μάλιστα. Γιατί έρχεται. Είναι στη μανιέρα του κάτι ξέρεις.
1: Α, ναι, μου το έχεις πει αυτό. Να πούμε παρόλο αυτό.
0: Λέει ναι, με γουστάρει. Στο αλήθεια. Μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Πόπο, έκανα σε σοβαρό τίζερ τώρα αυτή τη στιγμή για το καινούριο τραγούδι.
0: Καλά, το τίζερ έχει βγει, γι' αυτό το είπα.
1: Αλλά οκ, okay, έκανε και τα γενέθλιά τη μαζί με τον Δημήτρη Φώτη, βεβαίω.
0: Ναι.
1: Μια μέρα διαφορά, 10 χρόνια είναι αυτά, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει. Παιδιά, ό,τι κάνει τον άλλον ευτυχισμένο.
1: Καλά, εγώ αυτό έβεσαι. Έχω να πω. Εγώ είμαι ο άνθρωπο, εγώ κρατάω τη σημαία, να ξέρει. Με τη διαφορά δεκαετία.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τετάρτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.

0: Ρόθη, αυτή είναι η Κλαβδία και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Ραντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και πάντα εδώ στη μέση μας, χέρι-χέρι για την ακρίβεια. Περπατάμε μαζί με το Μασούτη, γιατί αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να κάνουμε οικονομία όταν το σούπερ μάρκετ πια έχει φτάσει στο Θεό. Έχοντας φυσικά και τη μάσκα που είναι πάντα το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Πας εκεί, τη χτυπάς, παίρνεις πόντους και για κάθε 200 πόντους είσαι 6 ευρώ στο λογαριασμό σου. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αν πάτε και πάρετε Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη.
0: Τον τόπο μας.
1: Από το δικό μας τον τόπο. Ναι. Από το δικό σας. Εγώ δεν έχω τόπο. Εγώ είμαι την Αγγλία.
0: Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα.
1: Μασούτης από τον τόπο μας λοιπόν και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα. Γιατί χτυπάω το χέρι στο τραπέζι.
0: Ακούγεται.
1: Να το ξέρει ο κόσμος, να περάσω το συναίσθημά μου θέλω, κατάλαβες. Λοιπόν, και παίρνετε διπλάσιους πόντους στη Mastercard, οπότε αυτό σημαίνει ότι είσαστε πιο κοντά στους
0: 250. Έτσι, για να μην είναι κερδισμένοι. Λογαριασμός έρχεται από Κατερίνα Λιόλιο, εσύ δεν πας πουθενά, γιατί επιστρέφουμε με Daily Throwback φυσικά.
1: Ναι.

0: αυτό είναι ο Απόν Ρεμπέτικο, ο οποίο, όπω έχουμε πει, έχει βγάλει και ένα πολύ ωραίο δίσκο. Η οικογένεια είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και η Λένια περιμένουν να μου πει το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2000. Μακρινό, τέλο πάντων, δεν πλένει.
0: Το
1: 2001.
0: Το 2001, 25 χρόνια πριν.
1: 25 χρόνια πριν. Είναι η μουσική. Η μουσική. Η μουσική και στίχη. Είναι του Φίβου. Βεβαίω. Και είναι γυναίκα καλλιτέχνη, βέβαια.
0: Έγραφε ότι
1: είσαι πολλέ. Πολλέ. Ναι, το ένα έχει δίκιο, όντω έγραφε. Λοιπόν, σπίτι μου μένω. Κι όλο εσένα περιμένω. Δίχως νόημα. Ο καιρός περνάει.
0: Ναι.
1: Κι όλοι μου λένε ότι έχω φάει.
0: Μαζί σου κόλλημα.
1: Ναι, εσύ.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Νομίζω ότι λες ότι έχω φάει μπέργκερ.
0: Έλα.
1: Το άλλο είναι το ρεφρέν. Μαλκολούχα.
0: Την αγάπη που είχα.
1: Που σου είχα. Ναι. Το ξέρεις, παιδάκι.
0: Μαλκολούχα, την αγάπη αυτή που σου είχα. Για συνέχισε.
1: Ναι.
0: Βαντί είναι.
1: Παίρνω ασπιρίνες.
0: Και τα βόρω εδώ και μήνες.
1: Μπράβο. Για να κοιμηθώ.
0: Για να κοιμηθώ. Με ασπιρίνες και τα βόρω εδώ και μήνες. Για να κοιμηθώ. Καρδουλά μου, γιατί δεν μ' αγάπας. Βρέψει πουλά μου, γιατί
1: δεν.
0: Μα βάλω
1: να τρέχει
0: να σε μισώ που την καρδουλά μου πάλι πληγώσε.
1: Δεν είναι αυτό όμως. Μα δεν είναι αυτό.
0: Ωραία. Μα μου με μπερδεύει.
1: Συγγνώμη,
0: λοιπόν,
1: συγχωρείς.
0: Πάμε.
1: Επειδή το κάνει, καταλάβει το κάτω.
0: Ναι, για πάμε.
1: Τι, πάμε, πού πάμε, ξανά,
0: ξανά.
1: Πάμε. Ξανά, πάμε. Πάμε, παιδιά, πάλι. Σπίτι μου μένω.
0: Κι όλο. Σπίτι μου μένω.
1: Εσένα περιμένω. Είσαι πολύ καλό, το έχει βέβαια. Δίχως νόημα, καιρός περνάει και όλοι μου λένε ότι έχω φάει. Κόλλημα μαζί σου, κόλλημα, συγγνώμη. Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα.
0: Μα δεν έχει άλλο κοπλέ.
1: Όχι.
0: Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα.
1: Έχει κι άλλο ένα κουπλέ.
0: Πες το.
1: Δώσε μου ένα πιο νεράκι και έλα αγάπαμε λιγάκι. Δώσε μου ένα λόγο για να ζω.
0: Beside the track.
1: Κάνε με ξανά να ανθίσω. Πες μου ότι γυρίζεις πίσω. Κάνε με ξανά να ονειρευτώ.
0: Μαραμένο, μαραμένο.

0: την καρδιά σου. Ναι, σου πω όμως κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι πολύ beside track αυτό το μαραμένο.
1: Είναι πολύ.
0: Οι πολύ σκληροπυρηνικοί fans.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ το ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Και στα social.
0: Πάλι καλά που είμαι vindicted κάπου εκεί πίσω.
1: Εντάξει, κομματά.
0: Τη Βανδί την αγαπάω πολύ.
1: Και εγώ και δει αυτούς τους δύο δίσκους, να πούμε την αλήθεια μας.
0: Μαραμένο λοιπόν, ποτέ στην Βανδί.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία, σε αναμονή του σπάστε το.
1: Βέβαια, με μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε. Εν τω μεταξύ, που μου πει, λέμε για συνέντευξη κλπ. Γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε η συνέντευξη που κάνατε στο YouTube. Ακόμα υπάρχουν απόρρινα Eurovision, έτσι. Ένας χαμός γίνεται. Ναι. Δεν έχουν σταματήσει τώρα. Από παντού.
0: Μα κάνουν ολόκληρη ανάλυση γεωπολιτική γύρω από την Eurovision.
1: Προφανώς. Και κάτι για λέγανε για. Πώς το λένε. Ότι από το μεσημέρι ξέρουν ότι θα κερδίσει.
0: Επειδή το μεσημέρι και καλά πήρανε. Κοίτα, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις κριτικές επιτροπές. Οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν χτες. Εννοώ ότι χθες, την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή την Παρασκευή ψήφισαν οι κρατικές επιτροπές. Ναι. Δηλαδή αυτοί τα αποτελέσματα τα είχαν. Οπότε σου λέει, να δούμε το televoting, αλλά το 50% έβγαζε πρώτη τη Βουλγαρία. Ναι, οπότε θεωρητικά δεν είναι να πεις ότι το θεωρείς και απίθανο ή ότι είναι στημένο.
1: Ναι,
0: και λες, OK, βγήκε πρώτα στα τζούρι η Βουλγαρία, στις κρατικές επιτροπές. Οπότε να εξετάσουμε το γεγονός εάν μπορεί.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν είναι παράλογο, ούτε είναι στημένο. Απλά ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να βάζεις πάντα ότι
1: ξέρεις,
0: συμβαίνει κάτι παρασκηνιακό και αού.
1: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακούω.

0: Daily Couscous. Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγγένεια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από την 5η, 21 έως και το Σάββατο, 23 Μαΐου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω, που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Κατερίνης, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον νομό. Εγγένεια ανακαίνησης Γιους Κατερίνης, 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047, www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823. Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
0: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα: Κεντρικό, Β' Παράδοσος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
5: Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εκπομπή. Έναν τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι σου κάτι ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω τώρα και τα ποδοσφαιρικά γενικότερα που έβλεπα ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Σωστά. Τι λέμε τώρα, γιατί έβλεπα έτσι που ανέβασαν κάτι φίλοι μου.
0: Εγώ είδα που.
1: Τι. Τι
0: που κάνανε φιέστα την Κυριακή.
1: Ναι. Καλά, εγώ το είδα.
0: Και συζητήσαν όλοι γιατί ο Ηλιόπουλος έβγαλε και τον λόγο του για το κύπελο και όλα αυτά.
1: Αλήθεια. Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Είδα ένα φίλο μου γυμναστή. Καλά, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, παιδιά, αλήθεια τώρα να σα πω κάτι τρελό που έχω πάθει.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπει. Είμαι τις προάλλες. Όχι, βασικά κοιμάμαι. Και σηκώνομαι το πρωί και είχα να πάω στο γυμναστήριο. Και πάω τέλος πάντων στο. Και σηκώνομαι το πρωί και σηκώνομαι με ένα άγχος και ένα στρες. Εγώ έχω ένα γυμναστή, ο οποίος έκανε γυμναστική μαζί πριν από 2-3 χρόνια. Και κάναμε πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή μετακόμισε, είναι πολύ μακριά από μένα. Οπότε αναγκαστικά πήγα σε ένα άλλο γυμναστήριο τέλος πάντων. Και έβλεπα στον ύπνο μου αυτό το γυμναστή, ότι και καλά ήρθε σε αυτό το γυμναστήριο που έχω πάει εγώ τώρα. Και ότι το είδα εγώ στο πρόγραμμα και λέω Παναγιά μου, πώς θα του πω τώρα ότι εγώ δεν έχω. Ότι δεν θα πάω στο γυμναστήριό του και ότι. Και έχει έρθει να δουλέψει αυτό σε αυτό το γυμναστήριο. Και τέλος πάντων, ένας χαμός. Με αυτόν τον γυμναστή έχω να μιλήσω μπορεί και 6 μήνες.
0: Είχες κανένα φλερτ.
1: Όχι καλά, τίποτα. Ούτε καν. Εννοώ το ότι ο άνθρωπος έχει κοπέλα, έχει συζύγει, ούτε καν. Έχω να μιλήσω 6 μήνες λοιπόν. Και μου στέλνει μήνυμα το πρωί που σηκώνομαι, μετά από τύπου, τι να σου πω τώρα, μισή ώρα και μου λέει ρε εσύ είσαι καλά, σε έβλεπα όλο το βράδυ στον ύπνο μου. Και του λέω, όχι, τα έχω τα μηνύματα στα δεξιά. Του λέω, αποκλείεται του λέω να μου το λες αυτό. Του λέω, μου λέει, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς τι έβλεπα, αλλά.
0: Είναι ήθελα... κρύα τα σεντόνια και.
1: Πες. συγκλονιστικό. Παιδιά, θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο. Κάποιος αν μας ακούει εκεί έξω, αποσχολείται λίγο με ενέργειες,
0: με όνειρα.
1: Όνειρα, υποσυνείδητα, δεν ξέρετε. Τι συνέβη.
0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης μέχρι να μάθει.

0: ζευγάρι, αυτή είναι ένα ζευγαράκι και πάμε και σε κατάσταση ονειροκρίτη πλέον.
1: Να σου πω τα κάτι. Παιδιά, δεν τον γουστάρω. Κοίτα. Επειδή στέλνει ένα μηνύματα. Ούτε με γουστάρει. Δεν έχουμε καμία απολύτως δηλαδή.
0: Μπορεί υποσυνείδητα.
1: Τι είναι.
0: Υποσυνείδητα.
1: Ούτε συνειδητά.
0: Να υπάρχει ένα υποθάλπτον έρος.
1: Ούτε υποσυνείδητα, ούτε συνειδητά. Ζερό.
0: Για μαλλί, λεπτά, όχι, τα βγω κρυμμένη.
1: Μηδέν, τίποτα. Καθόλου.
0: Τίποτα, καθόλου.
1: Εδώ λένε κάποιοι ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, κάτι για ενέργεια. Δεν ξέρω τι.
0: Είναι ωραίο ο γυμναστή. Ξεκινήσω το βασικά.
1: Σίγουρα όχι το στυλ μου.
0: Όχι το στυλ σου.
1: Όχι καθόλου.
0: Μάλιστα. Καθόλου. Άρα δηλαδή υψηλός, γεροδεμένος.
1: Άχι το κόρα.
0: Όμορφος. Κατάλαβες. Επιπτώσεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Δεν ξεχνάς ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία από τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 10 Ιουνίου στην Προβλήτα Β, που θα γίνει ένας χαμός με τον Τρανό παρέα.
1: Αμέ.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη Μόρ, παίρνεις το εισιτήριό σου και γίνεται ένας. Είναι η μόνη συναυλία που έχει ανακοινώσει ο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Οπότε για το καλοκαίρι, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Και κλείσαμε.
1: Αυτό είναι.
0: Τουλάχιστον ό,τι αφορά το όσο ζω μαζό.
1: Ισχύει. Και τώρα ποιο να ξέρει μετά τι θα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και ένα διάλειμμα, αν με ρωτάς, μέσα στο καλοκαιράκι του.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πήγε βαρβάτη σεζόν. Δηλαδή,
1: μεγάλη.
0: Το πήγε,
1: σε όλα τα επίπεδα πήγε βαρβάτη σεζόν.
0: Είχε και μία.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 47 999.
3: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
3: Η ώρα είναι 10.
13: Be Viral Radio Show.

Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα την εκπομπή του σταθμού μας, όπου κοιτάμε όλα τα viral θέματα και όχι μόνο αυτών των ημερών. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά. Έχουμε φάει την κρυάδα λίγο της Eurovision, την έχω φάει και εγώ προσωπικά, όπως έχετε κατάλαβει, μιας και ήμουν στην Κρητική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ο Ακύλας είναι φανταστικός. Και ήδη, παιδιά, το νέο του άλμπουμ, παρόλο που δεν έχει κάνει ακόμα release, έχει γίνει viral στα social media και φαίνεται ότι αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

αυτό είναι το τραγούδι του Ακύλα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Ο ίδιος έχει αρχίσει να τυζάρει μερικά από τα τραγούδια του από το Press Start. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα. Και εγώ το βιντεάκι μου το έχω κάνει ήδη με το Πάρτο. Εσείς, μ' αρέσει που έχει έτσι αυτή την νοσταλγική βερσιόν και ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ μπιτάτο και ωριακά τέκνο. Εσείς, θέλω από ψούλη στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ πέρα λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω μηνύματα. Έξαλλος ο κόσμος με τη Eurovision, αλλά παιδιά και με πολύ fan base για την Τάρα. Δικαίως, παιδιά, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήδη από όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρόβες στην Κριτική Επιτροπή, είχαμε καταλάβει το ότι μιλάμε για φαβόρη. Κάτι που δεν είχε φανεί στην αρχή, γιατί ήδη δεν είχε, είχε επιλέξει βασικά εσκεμμένα από ό,τι μάθαμε μετά από ρεπορτάζ, να μην ανέβουν καν πλάνα από την πρόβα της παρά μόνο τρεις φωτογραφίες, καθώς στην αρχή τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Όμως αυτή ήταν η ανατροπή που θέλαμε. Με την έννοια το ότι εμείς θέλαμε πολύ νική του τον Ακύλα, αλλά τουλάχιστον αν έβγαινε κάποιος άλλος, να βγαίνει ένα άτομο το οποίο να το άξιζε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και θα ταξιδέψουμε στη Μύκονο.

0: Viral Radio Show. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
8: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
8: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
8: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Το Emily in Paris έχει πάει ήδη στη Μύκονο. Και χθες προχθές γίνανε τα πρώτα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη με τη Lily Collins και το τέρι της. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι έχει χνηλατευτεί όλο το νησί. 80 άτομα του ελληνικού νησιού θα βρίσκονται σαν cast μέσα στη σειρά. Έχουν υπογράψει και τα συμβόλαια με τις ρήτρες της τεράστιας, καταλαβαίνετε. Και ήδη δημοσιογράφοι κατευθύνονται προς Μύκονο αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

και επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κάντε μου λίγο υπομονή, θα να κλείνει την παρέα σας. Με κέφι μπρίο τσαχπινιά αυτές τις μέρες, παρόλο που είμαστε πολύ κουρασμένοι. Εγώ είμαι παιδιά μετά οριακά και από τρίαθλο. Δίαθλο βασικά, γιατί έκανα μόνο κολύμβηση και ποδήλατο. Αλλά καταλαβαίνετε, η διάθεση είναι στο full, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και στα ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε με τα viral της εβδομάδας στο TikTok.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου,
3: γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
10: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές Τζακιών στις καλύτερες τιμές.
9: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
10: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
9: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
11: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
12: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, ψητάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
11: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
15: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
16: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11.
0: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τα TikTok Trends έρχονται σε ελάχιστα λεπτά γιατί σας έχω πολλά τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Είπαμε για το πάρτο του Ακύλα που είχε αρχίσει να ανεβαίνει, όμως έχουμε και άλλα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Beauty Kill the Beat λοιπόν από Justin Bieber είναι τα τραγούδια που τρεντάρουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες στα social media. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας για να σας πω ότι τρεντάρουν και ελληνικά κομμάτια. Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά μου. Και μάλιστα κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο mainstream, αλλά τα λες και περισσότερο alternative. Καλοκαίρι στην καρδιά από Σαμπάνα, Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό, που περιμένουμε και αυτό να κυκλοφορήσει, και πολλές επιτυχίες στο TikTok της Ελλάδας. Φυσικά έχουμε και πολλά updates στα social media, θα τα πούμε όμως ελάχιστα λεπτά όλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

updates αυτές τις μέρες στα social media, με το Be Real να έχει μπει μέσα στο Instagram μας, παιδιά. Εγώ δεν το έχω αξιοποιήσει ακόμα αυτό το tool και δεν ξέρω, δεν εμπνέουμε πολύ να το αξιοποιήσω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Be Viral Radio Show. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

0: Είναι 11:30.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Λοιπόν, είμαστε το Kind Reminder σας για να σας θυμίσουμε το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Με ανοιχτό το πέρα το Instagram μας που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε ποιο Throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Θέλω και λίγο Eurovision, παιδιά, για αύριο, δώστε το μου λίγο. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και το κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθενται με επιπλέον μείωση τιμής 25% σε όλα τα είδη, ακόμα και όσων είναι σε προσφορά. Εγκαίνια ανακαίνησης Γιους Κατερίνης, 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
0: Πανόραμα 100,8.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας.
1: Από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά με τραγούδια μαγεία.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Συντροφιά.
0: Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Όραμα FM.
0: Εμείς μη ρωτάτε πώς είμαστε.
1: Με μαζί.
0: Ο Θεός βοήθησε και ήρθαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Η πιο φευγάτη.
0: Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Όραμα FM.
0: Στο περίπου δηλαδή.
1: Θα γουστάρουμε μαζί. Ο επιμένων ελληνικά.
0: Ελπίζω να έχετε πάρα πολύ καλή διάθεση, να είστε πάρα πάρα πολύ καλά και έτσι όμορφα να κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας σας. Και σήμερα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Επιμένων Ελληνικά.
1: Θα γουστάρουμε μαζί, ο Επιμένων Ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Αυτή η καθημερινή μεγάλη ραδιοφωνική παρέα με αγαπημένα δικέ, με αγαπημένες, συγγνώμη, δικές σας μουσικές επιλογές σε αυτά τα πολύ ζεστά και πολύ καλοκαιρινά, θα έλεγα, με σημεράκια που διανύουμε και που θα συνεχίσουν έτσι. Τέλος οι κακοκαιρίες, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Μας έχουν μείνει 10 μέρες ακόμα για να βγει ο Μάιος και να μπούμε επισήμως και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής η ταβέρνα τα 13 αδέρφια που βρίσκεται στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Θα μας περιμένει το καλοκαίρι του 2026 για να μας εντυπωσιάσει με τις καταπληκτικές γεύσεις σε κρεατικά, σε σούβλες, θαλασσινά, μια υπέροχη ταβέρνα. Ένα πολύ φιλικό και πολύ χαμογελαστό προσωπικό. Και βέβαια τα φαγητά τους εξαιρετικά.
1: Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω.
0: Να πούμε ότι η ταβέρνα τα 13 αδέρφια σας περιμένει αύριο
1: στο
0: πολύ όμορφο live, έτσι για να υποδεχτεί το καλοκαίρι, γιορτή της αναλήψεως.
1: Ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Ένα εξαιρετικό live με τον Νίκο Πατρί, τον μαέστρο, τον Νίκο Μπάκα στο τραγούδι, τη Χρυσάνθη επίσης στο τραγούδι, τον δεξιοτέχνη Μανώλη Τσιάπαρη στο κλαρίνο και το Γιάννη Τσιουπλή στα πλήκτρα. Ένα εκπληκτικό live, δεν πρέπει να χάσει κανείς. Έχει γίνει sold out. Εσείς όμως επικοινωνήστε, μήπως υπάρχει τραπεζάκι ακόμα ελεύθερο, για να απολαύσετε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά αύριο 21 Μαΐου στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην παραλία της Κοντίνας σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει το καλοκαίρι του 2026 τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Ανανεώθηκαν, ένας πραγματικά πανέμορφος χώρος μέσα στο πράσινο με φιλοξενία πάρα πάρα πολύ καλή, ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδική χαρά για, για τους μικρούς φίλους, κλιματιζόμενα όλα τα δωμάτια, ό,τι καλύτερο. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Όχι και τα δεν είναι.
0: Νομίζω ότι τα προγράμματα θα ανοίξουν σε λίγες μέρες, αν δεν έχουν ανοίξει. Δεν γνωρίζω έτσι ακριβώς απόλυτα, οπότε
1: από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά.
0: Να ξέρετε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στην παραλία της Κοντίνας και σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από την παραλία, αυτή την πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην παρέα μας το 3Ager, όταν το κόσμημα
1: μαζί, ο επιμένων ελληνικά.
0: Είναι αυτοπεποίθηση, όταν το κόσμημα δηλώνει προσωπικότητα. Τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα θα τα βρείτε στο 3Ager, στην οδό Ξηρομερή του 14. Όλα χειροποίητα και όλα διαχειρώσει ο Άννας Ανανιάδου. Ένας καταπληκτικός χώρος, μπείτε και στα social του 3Ager για να δείτε από κοντά τις δημιουργίες, αλλά και στο κατάστημα στην οδό Ξηρομερή του 14. Μπείτε στη σελίδα 3ager.gr, στο Instagram Ιωάννα Νανιάδου, αλλά και στο Facebook 3Ager. Επίσης την παρέα μας, το τυπογραφείο Σαπραχίδης. Ό,τι καλύτερο για τις δικές σας έντυπες διαφημίσεις.
1: Άστα, όχι και τα δέλη.
0: Το καλύτερο τυπογραφείο και το πιο εξελιγμένο τυπογραφείο της πόλης μας σας περιμένει για να σας δώσουν οι άνθρωποι του τυπογραφείου Σιπουλακίδης και τις δικές του ιδέες, αλλά να υλοποιήσετε και τις δικές σας.
1: Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω.
0: Και για εσάς τους επαγγελματίες, αφίσες, τιμοκαταλόγους, τώρα ανοίγουν και τα καλοκαιρινά μαγαζιά. Σίγουρα τους χρειάζεστε. Με πολύ μοντέρνο design. Και βέβαια η αποτελεσματικότητα του τυπογραφείου Σαυλαχίδης εγγυημένη από τους ειδικούς. Βρίσκεται στην Οδό Ειρήνης, στην δεύτερη πάροδο, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μπείτε και στην σελίδα www.saplachidis.gr. Για να δείτε τις καταπληκτικές δημιουργίες του. Αυτή ήταν η χορηγή της εκπομπής μας. Είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε και αυτό θα κάνουμε. Αμέσως μετά επανερχόμαστε. Σήμερα θα ακούσουμε περισσότερη μουσική και δικότερο και λιγότερο δικό μου λόγο. Έτσι να απολαύσετε περισσότερη μουσική σε αυτό το 2ωρο. Βρισκόμαστε ακριβώς στα 11 λεπτά μετά τις 12. Κώστας Λιβερόπουλος. Η εκπομπή μένουν ελληνικά εδώ στο Πανόραμα. Στους 100,8. Πάμε για χορηγούς.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
3: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια, στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η χορηγή της εκπομπής μας. Τους ακούσαμε. Οι χορηγοί που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή, επιχειρήσεις του νομού μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, όπως προανέφερα, σήμερα περισσότερη μουσική. Καλημέρα στην Βέσπινα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Βούλα, την Χριστίνα, την Δήμητρα από τη Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μου στην Γιάννα, την καλημέρα μου στην Τίνα από το Λιτόχωρο. Καλημέρα στην Αλεξία, την καλημέρα μου στο Χρήστο από το Ρούσελσχάιμ, από τη Γερμανία. Την καλημέρα μου στη Βούλα, επίσης από εξωτερικό, από το Ρούσελσχάιμ και η Βούλα. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Νίκο που μας ακούει από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Ναταλία, επίσης από εξωτερικό. Ποια περιοχή είναι αυτή που μου γράψει τώρα, δεν ξέρω. Δεν γράψει και ποια μεγάλη πόλη είναι κοντά. Τέλος πάντων. Καλημέρα Ναταλία μου, την καλημέρα μας στον Στέφανο. Καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει από Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλή δουλίτσα να έχεις. Καλημέρα σε όλους σας. Νίκος Οικονομόπουλος, κάνε αυτό που ξέρεις.

0: κάνε αυτό που ξέρεις, Νίκος Οικονομόπουλος. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνω έναν καφέ να πιω, διότι δεν παλεύετε διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά επανερχόμαστε για περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
8: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
7: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
8: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
7: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
8: Τα θαλασσινά.
7: Πες και για τα μαγειρευτά.
8: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
7: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
9: Ξυσταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
7: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε έτος στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
14: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
15: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
16: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
15: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
16: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
17: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510
18: 2-31-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
19: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν καφέ. Προσπαθήσαμε. Ο μισός πήγε κάτω. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Άμα δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, τέλος. Ούτε καφέ δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Νότι Σφαγιανάκη. Να καλημερίσω την υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λίτσα, την καλημέρα μου και στον Σωτήρη σου. Την καλημέρα μου και στον Βυρονάκο σου. Ελπίζω να είναι καλύτερο το μωράκι. Και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην Όλγα σου, στο Ολγάκι σου.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Καταπληκτική Μπεγκιζίνα. Είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα που δηλώνουν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Η ώρα είναι ήδη 1:05 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς, τα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι της εβδομάδος.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
3: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη.

0: Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης, βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
1: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
2: Ζαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά. Για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Αυτός είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης, τα κλειδιά ή αλλιώς άτιμη καρδιά. Θα σε φέρνει. Λίγο πριν ακούσαμε Σταμάτη Γονίδη, αν δεν ήσουν εσύ, και βέβαια ακούσαμε και την τραγουδάρα μας, το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα από τον Νότσι Παγιαννάκη, Λιγαριά μου γλυκά. Κάπου εδώ θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω ένα γνωστό καφέ στο πεζόδρομο της πόλης που μας ακούει και μου έφερε η κοπέλα εδώ έναν καφέ. Πολύ καλή προσπάθεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φρέντο εσπρέσο δεν πίνω εγώ, ποτέ δεν έχω πιει φρέντο εσπρέσο. Πίνω μόνο ελληνικό, πάντως καλή προσπάθεια, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ το καφέ για τον καφέ που μου έφερε. Άκουσε ότι έχει εδώ τον καφέ και μου έφερε καφέ. Να είστε καλά. Μήπως με ακούγει κανένα προποτζίδικο να μου δώσει τους τυχερούς αριθμούς του Τζόκερ. Μπα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Να καλημερίσω τον φίλο το Σάκη. Καλημέρα Σάκη μου. Από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρούμ Συντριβάνης. Αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο του. Του αρέσει τουλάχιστον. Καλημέρα Σάκη μου. Καλή σεζόν να έχεις. Να περάσεις όμορφα εκεί στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρούμ Συντριβάνης ανανεώθηκαν και σας περιμένουν για άψογη φιλοξενία σε έναν πραγματικά πανέμορφο και πολύ πολύ φιλικό χώρο. Επιλέξτε το για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και επιλέξτε την παραλία της Σκοτίνας, γιατί πραγματικά είναι μια μαγευτική παραλία. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Νίκος Οικονομόπουλος. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά του.

Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες. Την καλημέρα μας στην Ρέα. Την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα στην Ελβίρα, καλή δουλίτσα Ελβίρα. Καλημέρα μου στο ανιψάκι μου το Γιώργο. Καλημέρα Γιώργη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα μου στο φίλο το Λάκη. Όλα καλά φίλε Λάκη. Μια χαρά, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Την καλημέρα μου στην Νεκταρία. Καλημέρα στην Ανδρομάχη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στην Στέλλα. Καλημέρα στην Ηλιάνα από τους νέους σπόρους. Καλημέρα Ηλιάνα, καλή σεζόν έχεις και εσύ, μιας και μας γράψεις ότι έχεις ενοικιαζόμενα. Την καλημέρα μου στην Βασιλική. Την καλημέρα μου στην Δήμητρα. Να είστε καλά.

0: 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
6: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
6: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
6: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
6: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
7: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
8: Και το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
9: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
9: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
8: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
9: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
8: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
9: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
0: Πανόραμα 100,8.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
9: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
9: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε του χρόνου.
9: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
13: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
16: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
15: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
17: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
18: Ακούσαμε τους χορηγούς εκπομπής μας. Θα περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει μείνει τραπέζι ελεύθερο, καρέκλα ελεύθερη. Το πολύ πολύ όμορφο live που θα γίνει αύριο 21 Μαΐου, γιορτή της αναλήψεως, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας. Νίκος Πατρής, Νίκος Μπάκας, ο δεξιοτέχνης Μανώλης Τσιάπαρης στο κλαρίνο και η Χρυσάνθη στο τραγούδι μαζί με τον Νίκο Μπάκα. Ένα πολύ ωραίο λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα σας περιμένει στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια και βέβαια εξαιρετικό φαγητό, κρεατικά της ώρας, σούβλες, θαλασσινά, ό,τι εσείς θέλετε. Στην παραλία της Σκοτίνας, επίσης στην παρέα μας, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, ένας πανέμορφος χώρος μέσα στο πράσινο, με ιδιωτικό πάρκινγκ, με Wi-Fi, κλιματιζόμενα όλα τα δωμάτια, έχει και παιδική χαρά για να κάνετε οικογενειακές διακοπούλες. Ένας πραγματικά πανέμορφος χώρος, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Και βέβαια είναι συμβεμπλημένα και με τα προγράμματα του ΟΒΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Επιλέξτε τα για καταπληκτικές διακοπούλες στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Επίσης στην παρέα μας, το νούμερο ένα τυπογραφείο της πόλης μας, Τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ένα όνομα, μία ιστορία στην εκτύπωση, offset αλλά και ψηφιακή, και για τις και για εσάς τους επαγγελματίες, αλλά και για τις ιδιωτικές σας στιγμές, προσκλητήρια γάμων, προσκλητήρια βαπτίσεων και πολλά πολλά όμορφα δώρα. Επίσης στην παρέα μας, όταν το κόσμημα είναι ιδέα, είναι έκφραση, το μόνο που αναζητάτε είναι τα χειροποίητα κοσμήματα της Ιωάννας Ανανιάδου, Free Angel. Στην Ξηρομερή του 14 βρίσκεται, αλλά μπορείτε να το συναντήσετε και στα social μέσω της ιστοσελίδας freeangel.gr, επίσης στο Instagram Ιωάννα Ανανιάδου, αλλά και στο Facebook Free Angel. Την καλημέρα μου να στείλω στον Αποστόλη, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στην Όλγα από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Την καλημέρα μου στο Γιώργο του Σαπλαχίδη από το τυπογραφείο Σαπλαχίδης και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται επίσης στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Καλημέρα μου και στο Γιάννη από το ZNK Workshop Mechanical Service στο Σβορώνο Πιερίας. Να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη. Καλημέρα Σώτο μου. Σχόλασες νωρίτερα σήμερα για να ακούς την εκπομπή μου. Κάτι είναι και αυτό. Το Σωτήρη λέω. Το τραγούδι αυτό το ζήτησε ο Σωτήρης. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Θέλει να το αφιερώσει στη γυναικάρα του τη Λίτσα. Με πολύ πολύ αγάπη. Αυτή είναι αφιέρωση. Είναι αυτό που λέμε μία αφιέρωση και στο χωράφι. Η πιο ωραία στην Ελλάδα. Για να μην πω στα Βαλκάνια.

Αυτός είναι ο Πέρσονας που τραγουδάει για την πιο ωραία της Ελλάδος. Για τη Λίτσα δηλαδή. Αφιερωμένο έτσι από τον Σωτήρη της. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έλα ρε Σωτήρη τώρα, μη μου πεις και εσύ αρρωστούλης. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, να είναι έτσι κάτι πρόχειρο και μέχρι τις 6 ώρα να έχεις γίνει περδίκη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Κωνσταντίνο Παντελίδη.

0: 13, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
3: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό το τραγούδι ξέρω ότι αρέσει στην μικρή Όλγα. Να της το αφιερώσω, αυτή είναι τη σειρά της, να το αφιερώσει στην μανούλα της, στον μπαμπά της, στον αδερφούλη της, στη γιαγιά την Όλγα, τον παππού το Σάκη, τη γιαγιά τη Μαρία στην Αθήνα. Και είναι από τα αγαπημένα της. Πέτρος Ιακωβίδης. Perfect. Ή αλλιώς τέλεια.

0: Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πέτρου Ιακωβίδης. Τέλεια. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Είπαμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι ήταν αυτό. Άρα αυτό που ακολουθεί είναι το τελευταίο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να είστε πάντα καλά, χαμογελαστοί, να περνάτε όμορφα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 ακριβώς. Πιστεύω να είμαι εδώ. Αλλά αφού ήμουνα σήμερα, μια χαρά. Θα είμαι και αύριο, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι σε όλους σας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια και χαρά.

0: θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
0: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
0: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
0: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
1: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
2: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
2: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
1: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
3: 100,8. Πανόραμα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
6: Έπεσε.

0: αγάπη.
1: Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια. Τι κάνετε, πάλι εδώ παιδιά στη θέση μας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Είστε καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά, χαμογελάτε, είστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να είστε παιδιά. Έρχεται καλοκαιράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις αγαπημένες μουσικές επιλογές που εσείς επιλέγετε κάθε φορά στα μηνύματά σας. Βλέπω τα τραγούδια που θέλετε και εμείς εδώ παίζουμε αυτά που θέλετε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με τα καλύτερα.

Κραυγή αγωνίας από γιατρούς, παιδιά. Και συγκεκριμένα βλέπω έναν εδώ στο... Είχαμε δει μια κοπέλα που έκλαιγε στα social και βλέπω εδώ και έναν γιατρό, έναν άλλο γιατρό, ο οποίος λέει δουλεύουμε 32 ώρα σερί. Έφτασα σε...

0: Live στη μουσική.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγγένεια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιους στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγγένεια ανακαίνησης Γιους Κατερίνη. 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το Πλήρες Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Στυλ. Πολυτέλεια. Εργονομία. Πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 4 ανήλικοι που είχαν διαρρήξει κατάστημα στα Γιάννενα. Τώρα, παιδιά, και οι ανήλικοι. Δηλαδή, συνέχεια ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά σας.

Οδυσσέας Ελίτης, ας πούμε, και κάτι, παιδιά, έτσι, να μας ηρεμήσει, να μας γεμίσει την ψυχή. Να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου: την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένα.

0: επιστήμων στη γειτονιά σας.
1: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: Ηρακλείδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα, πανόραμα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.

0: αγαπημένα ζώδια και τάκες. Επιστροφή, παιδιά, παλιάς αγάπης έρχεται. Το νου σας, παιδιά, μην επιστρέφετε στο παρελθόν. Μόνο κακό θα κάνετε, καλό δεν νομίζω να βγει. Αν κολλήσεις μαζί μου, δύσκολα ξεκολλάς, λένε καρκίνος, λέον ζυγός και σκορπιός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

αγαπημένα ζώδια και τάκε, σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, παιδιά σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν το λένε, δεν ανοίγονται εύκολα αυτά τα ζώδια. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
11: Πανόραμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Γιαννικόπουλος. Ποιος είναι ο Βίκτορ? Είναι ένα παιδί θαύμα, ο 15χρονος που συνεργάζεται με την NASA και θέλει να ενώσει ιατρική και

τέλος και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Για σήμερα όμως, αύριο πάλι μαζί σας περιμένω για να πούμε πάρα viral νέα και ό,τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παιδιά, παίρνουμε τα καλύτερα και σας τα λέμε εδώ, στην εκπομπή Like στη Μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να χαίρεστε. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι Γερεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, Μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 23107-22900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
10: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από την 5η, 21 έως και το Σάββατο, 23 Μαΐου, σε έπιπλα και σε στρώματα, συνολικής αξίας 200 ευρώ.

0: μας αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
2: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
7: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
6: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
7: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
6: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
7: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
6: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Πανόραμα.

0: αυτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76

0: με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

0: έρχεται μια...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Λιδία. Έχουμε 5 επετείους, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα τώρα το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονάτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μίας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και το κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθενται με επιπλέον μείωση τιμής 25% σε όλα τα είδη, ακόμα και όσων είναι σε προσφορά. Εγκαίνια ανακαίνισης Γιούς Κατερίνης, 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2355-47-999.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
8: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά.

0: και ισορροπημένου γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, ψητάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,8.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8. Τι είπε το 0 στο νούμερο 8. Να σου πω 8. Φοράς πάρα πολύ ωραία ζώνη. Θα μπορούσε.

αισθάνεσαι αγαπητός. Σας περιμένω στα social media. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Με μεγάλη μου χαρά θα σας βρω εκεί. Είτε στα social media του ραδιοφώνου, είτε τα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω να μας ακολουθήσετε, να γίνουμε και εκεί φίλοι. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αγαπημένα τραγούδια ή ό,τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε μέσα από τα social media.

Ο Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση, οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
10: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
9: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
10: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
9: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
10: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
9: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

μέρα σου λίγα λεπτά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινιούλες. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι γκάμα ταινιών που θα προτείνω από κινηματογράφο και αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Για σήμερα σας προτείνω την ταινία The Super Mario Galaxy Move. Galaxy Movie, με συγχωρείτε. Ο αγαπημένος ήρωας των video games Super Mario επιστρέφει. Μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πραγματικά πάει επίσης πάρα πολύ καλά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τη λατρεύουν οι μικροί και εννοείται την απολαμβάνουν οι μεγάλοι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μου. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τη θετική σας ενέργεια. Τα λέμε αύριο με συνέπεια.

Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Είσαι για ρεμέτζο.

Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047 www.epiplo.gr.

0: μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Λίμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
4: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια Τετάρτη από το κέντρο της Κατερίνης, ταξίδι στις μελωδίες. Είμαι ο Νίκος ο Πατρής και θα τα λέμε μέχρι τις 10. Όπως κάθε Τετάρτη φυσικά. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια εβδομάδα καλή, μιας και έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Τετάρτη. Πολλές οι δράσεις και στην πόλη μας. Γενοκτονία των ποντίων, 19 Μαΐου εχθές. Μια δράση που έγινε σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα. Καλά είναι να μην τα θυμόμαστε μόνο στις επαιτίους. Και φυσικά δεν εννοώ για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντα δεν ξεχνάει. Οι φορείς. Οι φορείς πρέπει να είναι πάντα στις επάξεις, ώστε αν ξεχάσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, έχουμε καταστραφεί. Το παρελθόν μας ανοίγει τους δρόμους για το παρόν και για το μέλλον. Όπως είπα πριν, πιστεύω να είστε καλά, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Όχι αφιερωσούλες, έτσι. Πώς πάτε, τι κάνετε, αν είστε καλά. Έχουμε το Final Four στην Αθήνα, μου στέλνετε μηνύματα να πω κάτι έτσι και για τον Ολυμπιακό, να πω για την ελληνική ομάδα, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην Άγκη για το πρωτάθλημα και σε όλες τις ομάδες γενικά που πήραν πρωταθλήματα, να δώσω και εγώ συγχαρητήρια προσωπικά στην ομάδα του χωριού μου, στην Καρίτσα, ΑΕ Καρίτσας, γάμα κατηγορία πλέον η Καρίτσα, ξανά μανά, μετά από λίγα χρόνια. Και εδώ είμαστε να τα λέμε, να έχουμε πάντα επιτυχίες, γιατί η πιερία θέλει εγρήγορση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γεράσιμο Ανδριάτο σε μια καινούργια επανεκτέλεση του τραγουδιού με τον Στέλιο και Γιώργο στις κιθάρες, και είναι και η πρόφαση αυτού του τραγουδιού να καλέσουμε σε λίγο τον Γεράσιμο Ανδριάτο να μας τα πει και να μας πει τι μελιγενέστε για αυτό το καλοκαίρι. Για να το ακούσουμε.

0: ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε επανεκτέλεση Γεράσιμου Ανδρεάτου και Στέλιου και Γιώργου Γκόλγκαρη. Τι να πει κανείς, τι να πρωτοπεί κανείς για το Γεράσιμο Ανδρεάτο, ρε παιδιά, τι να πει. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει όλοι μας με αυτά τα χρώματα, δεν αλλάζουν τα μάτια, με αυτά τα όμορφα τραγούδια που έχει πει, που έχει ερμηνεύσει, πρώτο φθινόπωρο του Βασίλη Κορακάκη. Όλη η Ελλάδα τον γνωρίζει. Όλη η Ελλάδα λέει το καλύτερο παιδί. Και με πρόφαση έτσι αυτή την επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού του, μάλλον της ιδιαίτερης ενορχήστρωσης και εκτέλεσης με δύο κιθάρες, καλωσορίζω το φίλο μου, το Γεράσιμο Ανδρεάτο, εδώ στο πανόραμα της Κατερίνης. Γεράσιμε.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Καλησπέρα και από εμάς, από εδώ από την Κατερίνη.
1: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί, γιατί σε αγαπώ πολύ. Είμαστε φίλοι και συνεργάτες τα τελευταία χρόνια συνεπέστατοι. Έχουμε κάνει και μαζί πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαίρομαι που με κάλεσες στην εκπομπή σου, έτσι να πούμε δύο λογάκια. Αυτό το τραγούδι το υπέροχο, που είναι η πρώτη εκτέλεση του αξεπέραστου του Ολιβοσκόπουλου βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμείς όμως κάναμε μια διαφορετική προσέγγιση, που άλλωστε δεν θα είχε νόημα αλλιώς αν κάναμε το ίδιο πράγμα, αλλά νομίζω ότι σήμερα το απαιτούν και οι καιροί, είναι οι καιροί πιο σκοτεινοί, πιο γκρίζοι και απαιτούν εσωτερικότητα, απαιτούν ενδοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Και τέτοιου τύπου νομίζω επαναπροσέγγιση είναι ταιριαστή στη σημερινή εποχή. Δηλαδή η μοναξιά είναι πιο μεγάλη από ό,τι ήταν τότε, οι προβληματισμοί είναι πιο έντονοι.
0: Έχουμε γίνει ξένοι μεταξύ μας.
1: Ακριβώς, και με τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές. Γι' αυτό και αυτή η εκτέλεση που έχουν κάνει πατέρας και γιος, είναι Στέλιος και Γιώργος Γκόλγκαρης.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ενορχιστρώσεις γράφει ο μικρός. Όχι πάντα, αλλά σε συγκεκριμένη εκτέλεση ο Γιώργος Γκόλγκαρης έχει γράψει τις παρτιτούρες ακριβώς για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και είπαμε να κάνουμε έτσι αυτή την τρυφερή και ευαίσθητη εκτέλεση, για να είναι και κάτι διαφορετικό και να ταιριάζει και με την εποχή, με την εσωτερικότητα που μας διέπει αυτόν τον καιρό. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή επίσημα και στο Spotify και ήδη κοντεύει τις 5.000 ακροάσεις μέχρι τώρα που μιλάμε, και χαίρομαι πάρα πολύ και λαμβάνω πολύ θετικά μηνύματα. Αρέσει, φαίνεται, αυτή η διαφορετική προσέγγιση που κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Γεράσιμε, η ιδέα ποιονού ήταν, ε?
1: Η ιδέα ήταν των Γκολγκαρέων.
0: Μάλιστα, των Γκολγκαρέων, ακούστηκε ωραίο αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, ο Στέλιος Γκόλγκαρης είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε συμβόλαιο με τη Sony Classical. Με έναν άλλο κιθαρίστα μαζί, τον Βασίλη Μαστοράκη. Και ακόμα έχουν συμβόλαιο, πριν από το Φραγκούλη, πριν από όποιον άλλο Έλληνα έχει συμμετάσχει στον Classical. Ήταν οι πρώτοι που έκαναν, γιατί πρόκειται για έναν διεθνώς καταξιωμένο κλασικό κιθαριστή. Είναι και διευθυντής του Οδείου Νικαίας και της ορχήστρας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Οδείου. Είναι και σε άλλα οδεία διευθυντής. Πρόκειται για μια μεγάλη μουσική προσωπικότητα. Και μέσα στις ανησυχίες του είναι και το να επαναπροσεγγίσει κάποια, επειδή αγαπάει πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι, είναι λαϊκός άνθρωπος στην Κοκκινιά μεγαλωμένος. Και θέλει, ας πούμε, να κάνει έτσι κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις και προσεγγίσεις κομματιών αγαπημένων με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχουμε ηχογραφήσει επίσης το πρώτο φθινόπωρο, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Έχουμε γράψει και τη Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα, πάλι με δύο κιθάρες.
0: Μπράβο.
1: Προσεχώς. Δηλαδή, προσεχώς.
0: Ναι, είμαστε, δηλαδή, μας έχετε, μας δίνετε λίγο τυράκι τώρα να δούμε.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε. Κοίταξε.
1: Αυτό ήταν το βαρύ πυροβολικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί για το λόγο αυτό, ότι δηλαδή το γνωρίσαμε αυτό το τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία, το γνωρίσαμε με τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη μεγάλη εκείνη ορχήστρα εκείνης εποχής, του Πλέσα. Και σήμερα εμείς του κάναμε μια άλλη εκτέλεση διαφορετική. Και επειδή είναι ένα τραγούδι τόσο γνωστό και αγαπημένο, έχει ενδιαφέρον η δική μας προσέγγιση. Δηλαδή είναι και αντικείμενο συζήτησης.
0: Βέβαια, εγώ θυμάμαι τις προάλλες που ήμασταν στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε μία εκδήλωση. Μου τα έβαλες αυτά τα τραγούδια στο κινητό να μου λέει: Μαέστρο, άκου τι κάνουμε, τι ετοιμάζουμε κτλ. Αλλά μπορώ να πω, Γεράσιμε, ότι καμία σχέση εκείνη την ώρα που μου έβαλες να ακούσουμε αυτό το...
1: Τότε είχαμε την αγωνία να βγούμε να κάνουμε. Εν τω μεταξύ τώρα έχουν φτιαχτεί, έγινε η μίξη, έγινε ναι, το ναι, mastering, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ήχος, δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω και ενθουσιάστηκα πραγματικά. Δηλαδή και όπως το προμοτάρατε στα social που, είσαστε, που βγήκατε live με δύο κιθάρες και το είπατε, έτσι να το τρέξετε, και βέβαια από το αποτέλεσμα του στήντο στην FM Records, από ότι βλέπω έτσι ένα νέο εγχείρημα, και εκεί μάλλον είσαι και εκεί. Και...
1: Ναι, έχω ξεκινήσει συνεργασία με την FM Records και θα βγουν και άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ θα βγουν όχι μόνο από την FM Records, εντός του Ιουνίου θα κυκλοφορήσει από τη Heaven αυτή τη φορά ένα μεγάλο έργο, μια ολοκληρωμένη δουλειά που θα βγει και σε βινήλιο μάλλον και σε CD, με τίτλο «Θράκη, μάνα γη», ενός μουσικού ο οποίος είναι από τη Θράκη, από την Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Η στίχη είναι κάποιων ανθρώπων πάλι από εκεί που είναι δάσκαλοι ή φιλόλογοι.
0: Μπράβο.
1: Και έχουν γράψει ένα πολύ σπουδαίο έργο με αναφορές στη Θράκη. Έχει κομμάτια που είναι παραδοσιακά, σε παραδοσιακό χρώμα μάλλον, θρακιώτικο. Εγώ έχω πει τρία τραγούδια. Θα τραγουδήσει τα πιο πολλά ο Βαγγέλης Δημούδης, ένας παραδοσιακός τραγουδιστής της Θράκης. Θα τραγουδήσει ο Λέκας ένα τραγούδι, Βασίλης, ένα ο Κώστας Καραφώτης και ένα ο Σταμάτης Γονίδης. Γιατί ο Ευρυπίδης ο Νικολίδης, που είναι ο δημιουργός, είναι ο Μπουζουξής.
0: Είναι ο Μπουζουξής, ναι, το γνωρίζω εγώ προσωπικά.
1: Α, το γνωρίζεις. Ναι, είναι λοιπόν το Ευρυπίδη Νικολίδη η δουλειά αυτή. Και εγώ έχω πει τρία τραγούδια. Οι τίτλοι είναι «Παναγιά Στρατήγησα», που είναι μια εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη που είναι η προστάτηση του στρατού, γι' αυτό και Στρατήγησα. Και πέρσι, πρόπερσι μάλλον, κάναμε μια μεγάλη συναυλία υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης με τον Άνθιμο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, και μαζέψαμε λεφτά για να αποπερατωθεί ο ναός, ο μεγάλος, ο καινούργιος που χτίζεται. Λοιπόν, ένα είναι η Παναγιά Στρατήγησα, το άλλο είναι το Καραγάτσι ή αλλιώς το Ζεμπέικο της Ορεστιάδας, γιατί με την ανταλλαγή πληθυσμών εκδιώχθηκαν οι Έλληνες από εκεί, από το Καραγάτσι, και ίδρυσαν την Ορεστιάδα, ένα τραγούδι που μιλάει γι' αυτό, και ένα άλλο που λέγεται Ανατολία Βόσπορος και μιλάει για τις παλιές αγάπες, την Αγία Σοφιά,
0: για τις αλυσμόνητες
1: πατρίδες, τις χαμένες. Ναι. Και αυτό θα βγει λοιπόν μέσα στον Ιούνιο. Θα έχουμε την επίσημη παρουσίαση στον Ιαννό 15 Ιουνίου και αυτό θα το κυκλοφορήσουμε και θα κάνουμε και κάποιες συναυλίες στα επόμενα χρόνια, έτσι όπου μας...
0: Βέβαια. Παρουσιάσεις, βέβαια.
1: Και στη Θράκη, ναι. Και ετοιμάζω άλλη μια μεγάλη ωραία δουλειά. Αυτή είναι για το φθινόπωρο. Το μπλόκο της Κοκκινιάς. Το γνωστό μπλόκο της Κοκκινιάς που οι Γερμανοί το 1944 πριν φύγουνε φροντίσανε να εκτελέσουν αρκετούς πάλι συμπατριώτες μας, και γράφει τη μουσική ο Ανδρέας Κατσιγιάννης,
0: ναι,
1: που είναι ο μαέστρος της Εσουδιαντίνας, Μπόλου, Νέας Ιωνίας, τώρα είναι και στον Πειραιά στο 2 και αυτό.
0: Έχει αναλάβει και εκεί το πόστο, μπράβο.
1: Και στίχους θα γράψει ο Μιχάλης Μητακίδης, ο BX Foxmoor, τον Active Member.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η δουλειά αυτή, που θα είμαι εγώ βασικός τραγουδιστής.
0: Μ' αρέσει που τα θυμάσαι, ρε Γεράσιμε.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή ήρθαν όλα μαζί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και θα έχουν και μεμονωμένες κυκλοφορίες τραγουδιών.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια και συναυλίες. Τώρα, να πω κάτι πολύ ωραίο, και είναι και κοντά σας, την Κυριακή αυτή, 24 του μηνός,
0: ναι,
1: θα βρεθούμε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Γεωργία Νταγάκη. Στις αφηγήσεις κειμένων θα είναι ο Δημήτρης Αλεξανδρής, ο σπουδαίος ηθοποιός αυτός. Είναι μια πρωτοβουλία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Νεότητας με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Μια μουσικοθεατρική παράσταση και με κείμενα που εστιάζει στο διπλανό μας, το πόσο έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, στην αλληλεγγύη, στην αγάπη. Αυτό θα είναι την Κυριακή λοιπόν, στο θέατρο Δάθους, στις 9 η ώρα, 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες, κοντά είναι. Το λέω πως θα ακούσει κανένας και θέλει να δει να μας...
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία και αυτή η εκδήλωση. Και μπορώ να πω ότι είμαι σε πολύ καλή και δημιουργική περίοδο και χαρούμενος.
0: Ναι, έτσι και αλλιώς έχω και background τώρα. Ακούμε μουσικό χαλί και τη Γεωργίτσα που κάναμε τα 100 χρόνια Μικρά Ασία.
1: Ναι, το άκουσα και στη διαφήμιση που έβγαλες. Και έχουμε και άλλο.
0: Και το έχει για Παναγιά. Είσαι ένα παιδί, δηλαδή είσαι ένα παιδί που είσαι λαϊκό παιδί, αλλά δεν αφήνεις την παράδοση. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια το λαϊκό τραγούδι έχει κακοπέσει ιδιαίτερα, πιο πολύ από όλα τα άλλα είδη.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρείται λαϊκό το σκυλάδικο πια, ξέρεις, το, αυτό που είναι δηλαδή στις πίστες, στις γυαλισμένες, τα λουλούδια, τα... Εγώ, ενώ είμαι λαϊκό παιδί, αυτό δεν το θεωρώ λαϊκό τρόπο ζωής.
0: Έτσι,
1: παλιά,
0: είναι.
1: Ναι, παλιά, όλη η μεγάλη λαϊκή δημιουργία, ο Τσιτσάνης, ο Καζαντζίδης, όταν τραγουδούσε για λίγο που τραγουδούσε, ο Γαβαλάς, αυτοί τραγουδούσαν σε ταβέρνες. Και άντε κοσμικές ταβέρνες, να τις πούμε. Του Κεφάλα, του Περιβόλα, σε Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ τα, πώς τα λέγανε τα, κάποια μαγαζιά, ας πούμε, ιστορικά. Δεν τραγουδούσαν σε music hall, ας πούμε.
0: Ναι, σε show.
1: Κατάλαβες. Ναι, αυτό δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Εγώ είμαι υπηρέτης και λάτρης του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι σήμερα ή θα τα ακούσει σε κανένα ταβερνάκι, που και εκεί πια έχουν ξεφύγει και παίζουν σκυλάδικα και στα ταβερνάκια, ή θα τα ακούσει σε κάποιο θέατρο ή σε κάποιο αφιέρωμα. Αυτά κυνηγάω κι εγώ.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει και ο τρόπος βέβαια διασκέδασης. Αλλάζουν οι γενιές βέβαια, Γεράσιμε. Αλλά πρέπει να είμαστε και εκεί, βρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε λίγο τα...
1: Να κρατήσουμε, αλλά κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει όλοι να βοηθάμε και το κοινό πρέπει να διεκδικεί κάτι καλύτερο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν πρέπει να βολεύεται, ας πούμε, στις ημίγυμνες καταστάσεις και λουλούδο πόλεμος και να λέει, ας πούμε, ότι διασκεδάζει λαϊκά. Εντάξει, καλό είναι και το ξέδωμα, αλλά πρέπει να παίρνουμε και κάτι.
0: Έτσι είναι, εσείς εκεί κάτω στην Αθήνα τώρα, ιδίως εσύ έκανες μια δεύτερη χρονιά στο Γυάλινο Θέατρο. Κάνατε
1: ναι,
0: μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Κάνατε ένα αφιέρωμα στο Μανώλη Κιώτη που ήταν ιδέα και πραγματοποίηση της Λίνας Νικολακοπούλου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μαζί με τον Μανώλη Καραντίνη, την Μπέννη Μπαλτατζή, τη Χρυσούλα Στεφανάκη, μια ορχήστρα ωραία.
0: Ένας και ένας.
1: Το κάναμε αυτό ναι, για δύο χρόνια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα κάνουμε τα πιο ωραία λαϊκά. Είναι η παράστασή μας πάλι με τη σφραγίδα της Λίνας Νικολακοπούλου που έχει και τον τίτλο από το γνωστό τραγούδι.
0: Δεν νομίζω να είναι τυχαίο που είσαι συνεργάτης με την Ελίνα. Δηλαδή όλοι βλέπουν την αξία σου. Τώρα εγώ μιλάω προσωπικά. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στην περιφέρεια. Γιατί σε αγαπάμε εδώ στην Κατερίνη. Και με την Ορχήστρα Νέων 2 έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές.
1: Εγώ σας αγαπάω και είναι τιμή μου που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Έχω μεγαλώσει τόσα παιδιά και χαίρομαι. Αισθάνομαι και εγώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι.
0: Ναι, όλοι το λένε, μικρή μεγάλη.
1: Παιδαγώγηση των παιδιών.
0: Έτσι, Γεράσιμε, να το πω και στον αέρα γιατί σου το χρωστάω. Δεν το έχω πει ποτέ. Θα το πω τώρα πρώτη φορά. Είσαι ο μοναδικός καλλιτέχνης που σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο στον αρχισυντάκτη του Σπύρου Παπαδόπουλου και είπε: ρε παιδιά, να κατεβούν. Μια ομάδα είναι εδώ και κάνει έργο. Και είσαι ο μοναδικός που μας πρότεινες να πάμε κάτω στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην υγειά μας, ρε παιδιά. Και εκεί τα καταφέραμε, αποδείξαμε ότι μπορούμε.
1: Βέβαια και γίνατε με τα τακτική.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο ήμασταν εκεί, κάναμε ποταρικό.
1: Ναι, και χαίρομαι ξαναπαίξει και μαζί και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, εγώ δεν έκανα κάτι που δεν πίστευα, ήταν κάτι που το πίστευα πάρα πολύ. Και πάντα όταν βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, που κάνουν έργο, θέλω με όλη μου τη δύναμη που διαθέτω να μπορώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ. Το είναι χρέος μου και πιστεύω όλοι έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
0: Δεν λειτουργούν όμως έτσι, βρε Γεράσιμε.
1: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν ζήλες, υπάρχουν μικρότητες, αλλά υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι που είναι λιγότερο έτσι, άλλοι που είναι αλλιώς. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, κοιτάνε
1: τώρα
0: λίγο και την αρπαχτή, να το πω εγώ.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Γι' αυτό το «Η ζωή μου άλλος» είναι μια πολύ ωραία έμπνευση της Μητρόπολης και μια πολύ ωραία πρόταση για τον τρόπο που πρέπει να ζούμε. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ζούμε. Η ζωή μου, ο άλλος.
0: Όχι
1: η ζωή μου, η πάρτη μου.
0: Με το εμείς. Με το εμείς. Και όχι με το εγώ.
1: Η πάρτη μου, η τσέπη μου, ναι, τα πιστόλια μου και τα. Αν είναι δυνατόν. Η ζωή μου, ο άλλο. Πρέπει να γίνω θυσία για τον άλλο. Μόνο έτσι αξίζει. Μόνο αυτό φέρνει αληθινή ευτυχία μέσα μας.
0: Εγώ Γεράσιμε.
1: Είδες πώς μου είπες τώρα, μου είπες μια κουβέντα και εγώ, ας πούμε, τώρα εκρήθηκαν ορμόνες χαράς και
0: φίλε, εγώ σε καταλαβαίνω, γελάς τώρα, χαμογελάς που μου
1: λέει. Ναι, γελάω και δεν το κάνω εγωιστικά, αλλά. Η χαρά δηλαδή που έτυχε μέσα από αυτό το τηλεφώνημα να πάρουν κάποιοι άνθρωποι, εγώ αισθάνθηκα χρήσιμος στην κοινωνία και στον εαυτό μου. Πώς να σου πω, οι αρχές που έχω και οι πεπιθήσεις, λέω να, τήρησα κάτι από αυτά που πιστεύω. Δεν μπορούμε πάντα να τηρούμε, δεν μπορούμε πάντα να είμαστε τέλειοι, δεν μπορούμε πάντα να είμαστε, αλλά όσο μπορούμε να είμαστε.
0: Ναι. Ναι, ναι, Γεράσιμε. Και βλέπω έτσι και στο τέλος τώρα, έτσι, για να μην σε καθυστερώ και από τις δουλειές, ρε παιδί μου. Έτσι,
1: όχι,
0: να...
1: ρε, μεγάλη μου χαρά που μιλάμε.
0: Εγώ θα σε ήθελα εδώ απέναντί μου, έτσι, να σε έχω να μιλήσουμε. Να... Δεν μας στάνει μια εκπομπή, βέβαια, οι δυο μας, έτσι, να πούμε και τις ιστορίες μας και τις συνεργασίες μας. Αλλά ήθελα να σταθώ και αυτό που είπες στην λέξη διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση, γιατί τα τελευταία χρόνια πλέον είσαι σε. Είσαι επιμελητής, ας πούμε, στα πτυχία των παιδιών, των παραδοσιακών οργάνων και των τραγουδιών, και θα ήθελα να πεις έτσι μια κουβέντα.
1: Συνεργασία μαζί σου,
0: και συνεργασία,
1: ναι,
0: μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλειά, ναι. Και όσες φορές χρειάζεται, έστω και εξ αποστάσεως, υπάρχει τεχνολογία που μας βοηθάει με τις ζωντανές συνδέσεις με τις οθόνες.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι ακριβώς. Ναι, είμαι παρόν.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το εγχείρημα των παιδιών, αξίζει? Γιατί θέλω να αφήσεις ένα μήνυμα για τα παιδιά. Αξίζει να ασχοληθούν με τα παραδοσιακά τα όργανα και την παραδοσιακή φωνή?
1: Αυτό αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Γιατί ξέρεις τι, αυτό είναι και η σύνδεση των νέων παιδιών με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι οι γονείς τους, είτε είναι οι αρχηγοί τους, είτε είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Mm-hmm. Και όλο αυτό μας παρέχει μια συνοχή ως κοινωνία και άρα ένα πολύ πιο εύκολο και καλύτερο τρόπο ζωής για όλους. Έχουμε κοινά σημεία αναφοράς, μπορούμε να πάμε στα ίδια μέρη να γλεντήσουμε, να χαρούμε, να μοιραστούμε πράγματα, συναισθήματα. Αυτό πρέπει να γίνεται. Βεβαίως και οι νέες μουσικές και οι νέες προσπάθειες και είναι πάντα καλοδεχούμενες, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί και σκύβουμε στις παραδόσεις μας, αυτό θα μας πάει με πολύ πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο στο αύριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να... Ναι, και επίσης εδώ να πω και εγώ κάτι για σένα. Τώρα δηλαδή θα γίνω εγώ παρουσιαστής και θα σου δώσω τα αίτημα, γιατί εσύ είσαι, τι να σου πω, ο πρωταγωνιστής, η ψυχή, η κινητήριος δύναμης όλου αυτού του έργου που έχω δει να γίνεται και στην Κατερίνη. Βεβαίως έχεις και βοηθούς, έχεις και ανθρώπους που σε πιστεύουν, που σε στηρίζουν και αρχές και... Αλλά εσύ είσαι ο άνθρωπος που τρέχει για όλα αυτά και είσαι δίπλα στα παιδιά και βλέπω πώς τα αγαπάνε τα παιδιά, βλέπω πώς τα αγαπάς και εσύ, βλέπω τι έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και αν, ας πούμε, κάτι καλό συνεχίζεται στην περιοχή της Κατερίνης και γύρω, οφείλεται κατά μέγιστο λόγο σε σένα. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι φίλος.
0: Σε ευχαριστώ, Γεράσιμε, σε ευχαριστώ.
1: Πρέπει να λέγονται, ναι, γιατί είσαι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος που έχεις προσφέρει και προσφέρεις πάρα πολλά και στη χώρα και στην κοινωνία μας. Και ξέρεις τι, εγώ που γυρίζω συνέχεια σε όλη την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο, βλέπω ότι αυτό είναι γνωστό, ότι το κράτος μας, ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει,
0: ναι,
1: δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για μας, για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, για τους Έλληνες. Δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Κάνει λίγα κάθε φορά. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα λίγα, αλλά κάνει πολύ λίγα. Για τον πολιτισμό δε, εκεί και αν δεν κάνει σχεδόν τίποτα.
0: Κάνει
1: πολύ λίγα.
0: Όλα...
1: Υπάρχουν, ναι, σε όλη την Ελλάδα, σαν και σένα, 10-15 μερακλείδες τύποι, οι οποίοι κρατάνε τη χώρα όρθια, τουλάχιστον στο τομέα το δικό μας που μας απασχολεί τώρα, του πολιτισμού.
0: Σε
1: και δεν
0: και
1: έχουν και την απαραίτητη στήριξη.
0: Παίρνουν
1: από
0: τη δύναμη από τα παιδιά και από τους γονείς.
1: Κάποιες φορές, ας πούμε, κάποιες φορές, ναι, κάποιος κάνει κάτι, αλλά θα είναι δηλαδή, πώς να σου πω, σαν εξαίρεση, σαν ότι μας κάνει κάποια χάρη να δώσει, ξέρω εγώ, ένα ποσό το οποίο θα είναι το ένα εκατοστό από όσο χρειάζεται πραγματικά.
0: Θέμα οικονομικό δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: είμαστε στον εθελοντισμό.
1: Να ακούγονται, γιατί όσοι ασχολούνται και με τα κοινά, αλλά και όσοι είναι μέλη της κοινωνίας μας, που είμαστε όλοι, πρέπει αυτά να τα βλέπουμε, να τα αναγνωρίζουμε. Ήμουνα με ένα φίλο, με ένα δεξιοτέχνη τώρα του μπουζουκί και συζητούσαμε και λέγαμε, ας πούμε, ότι αν πας ένας μπουζουξής, ξέρω εγώ, να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι κάπου και δεν το ξέρουν, θα του πούν, τι δουλειά κάνετε, μπουζουξής? Α, καλά, θα σας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Τόσο χάρη δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή δείχνει αυτό ότι και η κοινωνία δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τους μουσικούς, τους λαϊκούς, αλλά και έχει καταλάβει σε τι ανέχεια βρίσκονται, σε τι δυνότητα οικονομική βρίσκονται. Ναι. Λέει αυτός, άμα τον βάλω τώρα μέσα, άντε να πάρω ενίκιο.
0: Δεν βιοπορίζεται καλά.
1: Είναι έτσι, αλήθεια, έτσι, είναι αλήθεια. Είναι, αυτά πρέπει να ακούγονται και πρέπει να γίνουν πράγματα για να σταματήσουν, να αλλάξει αυτό. Οι μουσικοί προσφέρουν. Προσφέρουν όσα δεν μπορεί να κάνει κανένας. Εντάξει, οι γιατροί σώζουν ζωές, αλλά οι μουσικοί προλαμβάνουν.
0: Σώζουν ψυχές. Εντάξει, εμείς σώζουμε ψυχές. Συγγνώμη κιόλας, ρε παιδί μου. Τι να
1: ναι, δεν θέλω να συγκριθούμε.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Αλλά κάνουμε και εμείς έργο. Κάνουμε έργο. Καλλιεργούμε ψυχές, καλλιεργούμε συνειδήσεις. Μιλάω για την τέχνη την αληθινή, όχι ναι. Στυλό. Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι, μιλάω για την αληθινή τέχνη. Η λαϊκή και η παραδοσιακή τέχνη είναι αληθινές μορφές έκφρασης τέχνης.
0: Το οποίο μοχθούνται για να.
1: Με ωραίο στίχο, με αγωγή, με παιδεία.
0: Προσπαθεί το παιδί να καταλάβει ότι το σκουπίδι είναι αυτό και ο καλός ο στίχος είναι αυτός.
1: Τι
0: είναι, ποιος είναι ο γκάτσος.
1: Γιατί ανοίγεις τις τηλεοράσεις και πέφτεις πάνω στα σκουπίδια και σου λένε αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό νομίζεις πως είναι. Δεν είναι όμως αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερα πράγματα. Μας αξίζουν, τα πληρώνουμε, τα δικαιούμαστε.
0: Είναι, αν δεν δούμε το παρελθόν μας, έχουμε ξεχάσει και το μέλλον μας και το παρόν μας.
1: Ακριβώς.
0: Για να είμαι. Είσαι, ναι, είσαι καταιγιστικός, ρε φίλε. Είσαι... Ναι. Θα σε ήθελα
1: εγώ
0: εδώ.
1: Να... Ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Γίνονται συνέχεια. Ναι. Να πω και κάτι άλλο. Ναι, πολύ ναι, καλό. Ναι, ναι. Που αφορά το σταθμό σας και τον κόσμο εκεί και τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Θα έρθω στο φεστιβάλ του Ολύμπου.
0: Ήταν 27. Αυτό, με αυτό ήθελα να κλείσω. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, συνεργάτη.
1: Εσύ το θυμάσαι καλύτερα. 27 Ιουλίου, Δευτέρα, νομίζω.
0: Ναι,
1: ένα αφιέρωμα
0: θέατρο.
1: Που θα γίνει στο. Ένα αφιέρωμα Τσιτσάνη Σαββόπουλο.
0: Έτσι,
1: θα
0: ακριβώς.
1: Έχω συμμετοχή εκεί.
0: Κοίταξε, έτσι και αλλιώς θα βγει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, θα το ανακοινώσουμε. Εγώ το ήξερα τώρα έτσι backstage, τα ξέρω τα πράγματα αυτά, γιατί προσπαθώ και εγώ να είμαι, να δραστηριοποιούμε από πίσω μεριά και να βοηθάω με κάθε μετερίζη, το γνωρίζεις αυτό.
1: Το ξέρω και τα αναφέραμε και μπράβο και πολύ καλά κάνεις και μακάρι, ας πούμε, πώς να σου πω, όλη σου η δραστηριότητα και η προσπάθεια να γίνει παράδειγμα, να το μιμηθούν κι άλλοι.
0: Ναι, θέλουμε ανθρώπους δίπλα μας. Θέλουμε. Έχουμε και τον Γρηγόρη τον Παπακρίστο, τον πρόεδρο του φεστιβάλ, που κι αυτός είναι ένας τρελός.
1: Ένας από τους ανθρώπους που είπα ότι στηρίζουν είναι αυτός.
0: Ναι, έτσι και σαν δήμαρχος του Δήμου 2 που ήμασταν, που ξεκινήσαμε και σαν πρόεδρος τώρα του φεστιβάλ.
1: Ναι, αυτός είναι, δεν ξέρω, ένας από τους ελάχιστους
0: προτεργάτες
1: που έχω δει να είναι πάντα δίπλα σας.
0: Ναι.
1: Και δίπλα μου κατά επέκταση.
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς και μαζί με αυτόν και εμείς και εγώ και εσύ κάτι να κάνουμε, να αφήσουμε λίγο τα παιδιά μας λίγο, βρε παιδί μου.
1: Και η ομάδα, ο σύλλογος βέβαια και αυτή είναι αξιέπαινη.
0: Το κέντρο γραμμάτων και τεχνών.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους.
0: Θα τα μεταφέρω και θα τα δούμε, γιατί θα κάνω έτσι και ένα βιντεάκι, να ξέρεις, θα το ανεβάσω, θα σε ταγκάρω, το θέλω να είναι στη σελίδα σου. Πού θα σε βρούμε τώρα, μόνο καλοκαίρι, είσαι πανελληνίος γύρω-γύρω.
1: Ναι, συναυλίες τώρα, όπως είπα, ναι, τώρα ξεκινάμε. Έχω ξεκινήσει, έχω κάνει ήδη κάποιες εμφανίσεις, τώρα είπαμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, μετά την Τετάρτη στην παλιά λυρική σκηνή εδώ στο Θέατρο Ολύμπια Ακαδημίας 50. Είναι μια εκδήλωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών μαζί και με άλλους καλλιτέχνες. Θα πούμε κάποια τραγούδια και συνεχίζω. Τώρα τα ανεβάζω όλα στο Facebook λίγες μέρες πριν.
0: Έτσι. Να είσαι ενεργός λίγο, να σε βλέπουμε θέλουμε.
1: Ναι,
0: να μην τα αφήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί μικρό παιδί είσαι ακόμα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν έχω και βοήθεια, ξέρεις.
0: Το
1: δεν
0: ξέρω.
1: Έχω και βοήθεια.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: ξέρω που είσαι.
1: Και μόνο μου, ας πούμε, προσπαθώ και να σου πω την αλήθεια, δεν μου είναι και ευχάριστο έτσι, να πηγαίνω να πατάω συνέχεια κουμπιά, να τραβάω. Αλλά τι να κάνω, τώρα πρέπει να το κάνω, γιατί το χρωστάω σε όλους τους ανθρώπους που με αγαπάνε και με περιμένουν. Και στον εαυτό μου, βέβαια.
0: Μα επειδή τρέχουμε, γεράσιμε με χίλια, πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί ξεχνάμε τον διπλανό μας. Δηλαδή, έχουμε ένα event δίπλα και είναι να πάμε και το έχουμε ξεχάσει, γιατί είχαμε κι άλλα.
1: Ναι,
0: έχουμε σκουτούρες, τι να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος, καταγιστικός, αληθινός, αξιοπρεπής. Γεράσιμε, περιμένουμε τις δουλειές σου πώς και πώς, εδώ στο σταθμό, στο Πανόραμα, να έρχονται να παίζουμε και να βάζουμε έτσι την μελωδική σου φωνή, αυτή την όμορφη φωνή, ρε φίλε, που έχεις έτσι. Εμένα μου αρέσει.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσένα και το σταθμό και όλους τους ακροατές. Σας στέλνω την αγάπη μου. Εύχομαι να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, δημιουργικό και χωρίς πόλεμο. Να σταματήσουν αμέσως οι πόλεμοι, να επικρατήσει η ειρήνη και η ειρήνη και με τον εαυτό μας και με τον διπλανό μας.
0: Έτσι.
1: Μέσα από την καρδιά μου.
0: Έτσι. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Τον απολαμβάνουμε στο Έχει Αγιά Παναγιά, ένα παραδοσιακό τραγούδι, και σε αφήνουμε, Γεράσιμε.
1: Σας ευχαριστώ, φιλιά, Νίκο μου. Ευχαριστώ
0: φιλιά,
1: πάρα
0: φιλιά πολύ. Πολλά.

0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
4: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
0: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
7: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
8: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
9: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρής βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ήταν ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος, ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, μπουζουξής, συνθέτης, έχει γράψει και τραγούδια. Τι να πούμε, είναι η τιμή μας που έχουμε συνεργαστεί, που τον έχουμε εδώ στην Κατερίνη κατά καιρούς, και το καλοκαίρι όπως ανέφερε θα έρθει και στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Έχει βγει και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, σιγά σιγά θα το ανακοινώσουμε επίσημα, αφού ανακοινωθεί έτσι. Και τι λέγαμε, σας είπα ότι έχω καλεσμένα δύο παιδιά, δύο μορφόπαιδα, το Γιάννη και τη Στέλλα, τη Στέλλα και το Γιάννη. Είναι δύο παιδιά εδώ από την Κατερίνη, παιδιά του μουσικού σχολείου, που έχουν όλοι, τι να πω τώρα, τα έχουν όλα μπροστά τους. Θα πρέπει να αγωνιστούν, είναι αυτά που λέγαμε και με το Γεράσιμο, ότι πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια. Είναι παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν μουσική, που θέλουν να σπουδάσουν δάσκαλοι, στρατιωτικοί, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, θα μας τα πούν οι ίδιοι. Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λίγο πιο κοντά έλα, ντρέπεσαι. Έχει, πες ένα καλησπέρα ωραίο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα μάλιστα, ήταν ωραίο. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου δώσατε, δάσκαλε, και εσείς και το ράδιο γενικά, ο σταθμός.
0: Ναι, εδώ είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ να ξέρεις. Μην αγχώνεσαι, πάρε μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε για να δίνουμε, είπαμε, στα νέα ταλέντα και στους παλιούς φυσικά, να μας πούνε τις ιστορίες και πώς έχουν γίνει όλα τα πράγματα εδώ γενικά περί της μουσικής, αλλά προπαντός δίνουμε στους νέους. Θα σε βάλω έτσι ένα παραδοσιακό, να έχουμε μουσικό χαλί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα παιδί από το... Είσαι μαθητής του μουσικού σχολείου.
1: Ναι.
0: Από το σταθμό.
1: Ναι. Τρίτη γυμνασίου φέτος, mm-hmm. από το χρόνο πρώτη λυκείου.
0: Οχοχοχ.
1: Οχοχοχ, αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ έτσι να ρωτάω, γιατί σε βλέπω πολύ αγχωμένο και δεν χρειάζεται. Είναι σαν να είμαστε στη σχολή, σαν να είμαστε στο σχολείο. Πώς τα λέμε στο σχολείο? Πώς λες, γεια σας κύριε, καλημέρα σας, πώς χαιρετάς?
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο, χαμογελαστό σε θέλω. Γίνω στην κάμερα, έτσι εκεί, να φαίνουμε. Να... Γιατί φίλες και φίλοι, γράφουμε κιόλας και το ανεβάζουμε. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στη μαμά και στον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Το όνομά τους.
1: Ξανθήπη και Γιώργος.
0: Ωραία, γελάει ο Γιάννης. Εγώ να πω να τους ευχαριστήσω για την άδεια που μου έχουν δώσει να σε βγάλω στον αέρα, γιατί είσαι ανήλικος και θα πρέπει να έχουμε την άδεια των γονέων. Και τη στέλνω μετά που θα έρθει η σειρά σου, Στελίτσα μου. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου στο μουσικό σχολείο. Πριν πάμε μουσικό σχολείο, ήσουν μαθητής στο σταθμό?
1: Ναι, στο 8ο δημοτικό της Κατερίνης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχα τόση σχέση με τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Ασχολιόμουν κυρίως με το τραγούδι και δεν είχα σκοπό πάλι να ασχοληθώ τόσο με τα όργανα. Δεν είχα σκοπό να φτάσω να μαθαίνω δηλαδή 8 όργανα.
0: Οπα.
1: Και όχι τόσο το τραγούδι.
0: Έφτασες στα 8 όργανα αρετηρίο.
1: Ναι, δηλαδή προσπαθώ, είναι πιεστικό, αλλά το αγαπά πολύ.
0: Mm-hmm. Ήσουν έτσι από μικρούλης, χτυπούσες τα θρανία, τα τραπέζια στο σπίτι?
1: Όχι.
0: Τραγουδούσες, έπαιρνες τσατσάρα, ας πούμε, και τραγουδούσες, έπαιρνες μικρόφωνο, υπήρχε μικρόφωνο, τι? Δώσε μας λίγο, κάνε μας μια εικόνα πως ήσουν στα παιδικά σου χρόνια, στα πολύ παιδικά σου, γιατί και ακόμα παιδί είσαι.
1: Ναι, συνήθως όταν είχα ελεύθερο χρόνο, γιατί βοηθούσα έτσι αρκετά στο σπίτι.
0: Mm-hmm. Τι εννοείς βοηθούσες, με τις δουλειές γενικά?
1: Ναι, κυρίως με το να βοηθάω τη μαμά, γιατί δεν είχε αρκετό χρόνο από τα χωράφια.
0: Α.
1: Και ούτε ακόμα έχει, αλλά προσπαθώ να τη είμαι όσο γίνεται περισσότερο στήριγμα.
0: Και χρήσιμος.
1: Χρήσιμος, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα με το τραγούδι, όταν είχα ελεύθερο χρόνο και δεν είχα να προσέχω, ας πούμε, τα αδέλφια μου, έμπαινα στο δωμάτιο να μην ενοχλώ κανέναν.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και τραγουδούσα. Τραγουδούσα για ώρες δηλαδή. Και...
0: Δηλαδή καθόσουν, ναι, σε ένα δωμάτιο και τραγουδούσες.
1: Ναι.
0: Έβαζες το καστοφωνάκι, έβαζες το CD, τι έβαζες?
1: Έβαζα δηλαδή τα ακουστικά μου για να μην ενοχλώ και κανέναν.
0: Σωστό, σωστό. Είχες και το γνώθεις αυτό, λες?
1: Ναι, λίγο.
0: Ήθελες να είσαι αθόρυβος, να μην ξέρουν και πού είσαι?
1: Ήθελα, αλλά με καταλάβαιναν επειδή τραγουδούσα.
0: Τραγουδούσες δυνατά.
1: Λίγο.
0: Ωραία. Είσαι μαθητής δημοτικού, ασχολείσαι έτσι με το τραγουδάκι. Στην έκτη, στην πέμπτη, πώς σου ήρθε να πας στο μουσικό? Ποιος είχε την ιδέα δηλαδή?
1: Είχαμε κάτσει, αλήθεια είναι, σε ένα καφέ με μια φίλη της μαμάς. και συζητούσε ότι το έκανε κουβέντα ένας καθηγητής στο δημοτικό για τον γιο της. Με πρότεινε και εμένα έτσι να μπω, γιατί είναι πιο χαλαρά τα πράγματα στο θέμα bullying και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν έχει πολύ παραβατικότητα έτσι στο μουσικό σχολείο γενικά.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαστε με αυτό, ασχολούμαστε με την τέχνη γενικά.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ανοιχτά μυαλά, να το πω έτσι, έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι, όχι, θέλω να τα πεις αυτά για να, γιατί θα σακούνε μάλλον παιδιά, γονείς, και θα μας δούνε ώστε να έχουν μια ιδέα για το μουσικό. Γιατί αλλιώς είναι να τα λέω εγώ και αλλιώς είναι να τα λέει ένα παιδί που το ζει.
1: Ναι, για την δικιά μου γνώμη και με ό,τι είχα στο παρελθόν, δηλαδή με άλλα παιδιά
0: στο σχολείο του δημοτικού τώρα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο διαφορετικά τα παιδιά στο γυμνάσιο, στο μουσικό. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Βέβαια κάποια τα πιο μικρά είναι λίγο πιο ακόμα παιδικό μυαλό, είναι ακόμα στο δημοτικό, δεν έχουν οριμάσει τόσο.
0: Ναι, φυσιολογικό είναι.
1: Ναι, εντάξει, όχι και εμείς βέβαια ότι έχουμε οριμάσει, αλλά...
0: Ναι. Εγώ να πω εδώ τώρα σε αυτό που λες, έτσι να το εξηγήσω στους γονείς και στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, ότι είναι ένα σχολείο που είναι γυμνάσιο λύκειο μαζί, και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί οι μεγάλοι σέβονται τους μικρούς και οι μικροί σέβονται τους μεγάλους έτσι και αλλιώς, και υπάρχει η ομαδικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Από το να είσαι μία πρώτη γυμνασίου, μία Δευτέρα, μία Τρίτη και μετά το λύκειο σε άλλο σχολείο.
1: Να ξαναχάνεις και να είναι όλα από το μηδέν. Ναι, είναι πολύ θετικό αυτό κατά την άποψή μου.
0: Και μπαίνεις στο μουσικό σχολείο, δίνεις τις εξετάσεις σου. Καλώς εχόν των πραγμάτων είναι και τώρα ο καιρός των εξετάσεων.
1: Ναι, τι να πούμε,
0: θα τα πούμε αυτά. Ναι. Και μπαίνεις στο μουσικό. Με τι όργανο ασχολείσαι, ποιο ήταν αυτό που σε κέντρισε πιο πολύ?
1: Από την αρχή ήταν το βιολί. Πάρα πολύ. Ήθελα δηλαδή να δοκιμάσω κάτι καινούριο, γιατί με ήθελα να ασχοληθώ και λίγο με την κιθάρα στο δημοτικό.
0: Κιθάρα τώρα κλασική. Είχες στο μυαλό σου βιολί, διάλεξες κλασικό ή παραδοσιακό?
1: Βιολί κλασικό.
0: Κλασικό.
1: Με κέντρισε αρκετά η κλασική μουσική. Χαρίς μια καθηγήτρια.
0: Ποια είναι η καθηγήτρια αυτή?
1: Η Στέλλα Παυλάκη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δυστυχώς είχε φύγει, την πήραν σε άλλο σχολείο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι η καθηγήτρια, είναι ο δάσκαλος που σε έμπνευσε, ας πούμε, για να πας να κάνεις το επόμενο
1: είναι
0: βήμα.
1: Είναι η δασκάλα η οποία με έμαθε καλύτερα το βιολί για να με βοηθήσει να είμαι σίγουρος για αυτό που θα πάω να κάνω ή θέλω να κάνω. Γενικά ήταν αρκετά βοηθητική και θετική όλοι οι δασκάλοι και έβλεπαν την αγάπη μου απέναντι σε αυτό.
0: Και τι βλέπουν, πιστεύω, ακόμη, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά...
0: Γιατί μιλάς για το παρελθόν και αυτό, και λέω τι έγινε, άλλαξε κάτι?
1: Όχι, εντάξει. Ακόμη και τώρα ακούω θετικά σχόλια. Αλλά στην πρώτη γυμνασίου δεν μπόρεσα να ασχοληθώ με το βιολί. Ασχολήθηκα με την κλασική κιθάρα σαν κάτι πιο σίγουρο. Και εφόσον είδα ότι αγάπησα το βιολί και οι γονείς μου δεν είχαν θέμα να με πάνε στην αλλαγή της χρονιάς στο βιολί.
0: Να πούμε εδώ ότι η πρώτη γυμνασίου είναι και λίγο έτσι εμπειρική. Στη Δευτέρα γυμνασίου μπορείς να αλλάξεις όργανο και να κατασταλάξεις όμως, έτσι. Δεν μπορείς να αλλάζεις κάθε χρόνο όργανο. Γιατί αλλάζουν και οι ώρες των καθηγητών και έχει πρόβλημα λειτουργικό το σχολείο.
1: Να είναι πολύ ζώρικο. Η αλήθεια είναι. Και τέλος πάντων, εφόσον είδα ότι το βιολί με κέντρισε πολύ περισσότερο, άρχισα να κάνω μια καβάντζα στην άκρη τα λεφτά μου.
0: Οπα,
1: και τα Χριστούγεννα, το θυμάμαι ξεκάθαρα, είχα πάει και αγόρασα το βιολί μου. Με δικά μου λεφτά έξοδα, και το αγαπώ, και τότε το αγαπούσα και θα το αγαπάω για μια ζωή. Ασχέτως ότι μπορεί να ακολουθήσω το μέλλον αν αλλάξω όργανο, ξέρω εγώ.
0: Πού θα κατασταλάξεις τώρα, εννοείς? Γιατί ασχολείσαι,
1: ναι.
0: είπες με 8, έχεις φτάσει με 8. Είσαι τώρα τρίτη γυμνασίου, πέρασε η πρώτη, είσαι στη Δευτέρα, επιλέγεις το βιολί, έτσι, ναι. Να τα συνοψίζουμε. Και έχεις καταλήξει τώρα να είσαι δραστήριο σε πιο πολλά όργανα.
1: Ναι, σε κάποια όχι τόσο, αλλά σε κάποια πολύ περισσότερο.
0: Πώς δημιουργείται αυτό, βρε Γιάννη μου? Δηλαδή, όλοι οι καθηγητές, εμείς λέμε, όλοι οι δάσκαλοι λέμε να ασχοληθείς με ένα όργανο, να το μάθεις καλά, να πάρεις τον αέρα που λέμε, και μετά να ασχοληθείς και με δεύτερο. Βέβαια, παράπλευρα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ένας που κάνει μπουζούκι να κάνει και λίγο πιάνο και λίγο αρμόνιο. Βοηθάει γενικά στις γνώσεις. Αλλά να ασχοληθείς με 3, με 4, με 5 όργανα, είναι ακατόρθωτο, ρε παιδί μου. Είναι από τα δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να το έχει, πρέπει να μελετάς.
1: Ναι, μελετάω αρκετά και μου το έχουν πει πολλοί δάσκαλοι. Ας πούμε, κάποιοι με κορόιδευαν, να το πω έτσι, όχι συγκεκριμένα
0: δάσκαλοι. Σε πείραζαν, όχι σε κορόιδευαν τώρα.
1: Πείραζαν, κορόιδευαν, κάπως έτσι πείτε το. Που στην ουσία δεν πίστευαν ότι ασχολούμαι με αυτά τα όργανα και, ή με τόσα πολλά. Το θεωρούσαν δύσκολο, όμως θεωρώ ότι αν κάτι το αγαπάς μέσα από την καρδιά σου, την ψυχή σου και βλέπεις ότι όντως σε τραβάει, δεν υπολογίζεις τίποτα, απλά το πράττεις.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό που λες και ρομαντικό είναι βέβαια, αλλά και απ' την άλλη είναι και λίγο ακατόρθωτο. Ξέρεις τώρα, η μουσική είναι και για χόμπι. Ξεκινάει βασικά για χόμπι, έτσι. Δεν ξέρουμε κανείς αν θα γίνει επαγγελματίας λόγω των καταστάσεων. Όχι ότι δεν υπάρχει το ταλέντο, έτσι, όλα τα παιδιά κάτι βγάζουν, αλλά είναι και θέμα συγκυριών που λέμε. Αν κάτσει, δεν κάτσει κτλ. Τώρα να ασχολείσαι με το φλάουτο, από το βιολί, να ασχολείσαι με το τσέλο. Εντάξει, είναι λίγο παρεμφερή αυτά. Να ασχολείσαι και με άλλα όργανα που είναι αντίθετα, να το πω έτσι, λίγο να μην πω άσχετα. Όλη η μουσική, πάντα είναι η μουσική που μας ενώνει. Είναι κάτι δύσκολο, βρε παιδί μου. Πώς το καταφέρνεις αυτό το πράγμα? Μόνο μελέτη. Εντάξει, είναι και το μεράκι σου, το καταλαβαίνω. Το θέλεις, το αγαπάς. Εγώ σε βλέπω πως αγκαλιάζεις τα όργανα, πως τα ακουμπάς, πως τα καθαρίζεις. Και αυτό σημαντικό πράγμα, φίλες και φίλοι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, βρε Γιάννη μου. Κάτι έχεις ακόμα, έχεις λίγο κάτι. Τι είναι αυτό που αισθάνεσαι?
1: Τι να σας πω, τις προάλλες ας πούμε με έλεγαν ότι υπήρχε περίοδος οι μουσικοί, οι καθηγητές οι οποίοι με γνώρισαν κάπως καλύτερα, που σχολιάζαν ας πούμε ότι το έχω σαν ταλέντο. Ναι. Και απλά με εξηγούσαν εκείνη τη μέρα ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, πρέπει να αφιερώσει και δουλειά.
0: Χρόνο.
1: Ναι. Τώρα θεωρώ ότι όσος χρόνος και να αφιερώσεις είναι χρήσιμο. Βέβαια όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο.
0: Εντάξει, βάλε μια άνω τελεία, να ακούσουμε τη Χρυσάνθη Ευαγγελοπούλου. Ένα παιδί που ξεκίνησε έτσι δειλά-δειλά από το μουσικό εργαστήρι και έχει γίνει συνάδελφος πλέον. Το οποίο ευελπιστώ και για εσάς τους δύο. Και πάμε σε λίγες διαφημισούλες και ερχόμαστε. Τι λες?
1: Ναι.

0: με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό

0: χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
7: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Πανόραμα 100,8, φίλες και φίλοι. Ταξίδι στις μελωδίες κάθε Τετάρτη και μία Τετάρτη ακόμα. Την επόμενη Τετάρτη είναι το τέλος της εκπομπής μας και για φέτος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Θεός να δώσει, θα είμαστε ξανά στον αέρα τον Οκτώβριο, αφού βγάλαμε και αυτή τη σεζόν και είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Είμαστε καλά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, τα μηνυματάκια σας και για τη στήριξη που σας αρέσει αυτήν την εκπομπή με διαφορετικές εκτελέσεις, διαφορετικές και διάφορες εκτελέσεις, παλιές και νέες, και με τους καλεσμένους μου έτσι που σας κάνουν, που ιντριγκάρουμε λίγο έτσι ρε παιδί μου, κάλεμε, συζητάμε τέλος πάντων, δεν κάνουμε συνέντευξη στην ουσία, συζητάμε για το πώς, πού, πότε και τα λοιπά. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πέρασαν όλο αυτό τον καιρό εδώ από το σταθμό, μικρούς και μεγάλους, φίλους, όχι εχθρούς, δεν έχουμε εχθρούς, έτσι κι αλλιώς. Γιάννη μου, έχουμε εχθρούς?
1: Όχι.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιάννη, σε υποδέχομαι, βλέπεις, βάζω ξανά το κονσέρτο.

0: Είναι το κλασικό μου κομμάτι που έχω γράψει για τρία μπουζούκια, με βιολιά μέσα, με πιάνο και τα λοιπά, τσέλο. Είναι τα όργανα που τρέχει εσύ ρε παιδί μου, που ασχολείσαι. Και παίζουν και οι καθηγητές του μουσικού σχολείου εδώ μέσα. Με τίμησαν οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ πολύ. Παίζει και ο δάσκαλός σου, ο κύριος Μοντρινός. Πώς δε, κάτσε να τα πούμε αυτά. Βέβαια εγώ τα έχω πει και ο κύριος Σάββας ο Παυλίδης και πολλοί άλλοι ακόμη. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντινίδης, είσαι στο μουσικό σχολείο, έχεις πει, μαθητής τρίτης γυμνασίου. Να σταθώ στο ότι είναι ο καιρός των εξετάσεων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Παρασκευή ξεκινάμε, το Λύκειο έχει ξεκινήσει ήδη. Φίλες και φίλοι, εμείς ξεκινάμε πιο νωρίς γιατί έχουμε πιο πολλά μαθήματα στο μουσικό σχολείο. Και Γιάννη μου, ο λόγος εσένα, τι γίνεται, είσαι έτοιμος?
1: Στα μουσικά θεωρώ ότι είμαι και πιστεύω ότι είμαι. Mm-hmm. Γιατί είναι και εκεί μια μεγάλη βαρύτητα.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είσαι στο μουσικό σχολείο. Τα μουσικά έχουν και αυτά προτεραιότητα. Και τα γενικής παιδείας όμως.
1: Ναι.
0: Αλλιώς πώς θα προχωρήσουμε? Θα κοπείς τα γενικά και θα προχωράς τα μουσικά. Δεν γίνεται αυτό. Και τα δύο πρέπει να συνάδουν, να είναι μαζί, παρέα. 19-19, 20-20, 17-17.
1: Καλά, τόσο δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, να πούμε τώρα.
0: Να πεις αλήθειες. Ακούει και η μαμά, ακούει και ο μπαμπάς, ακούν φίλοι, γιαγιάδες, φίλοι γνωστοί. Κοίταξε, καλεσμένο που είχα εδώ τα παιδιά, τον Τασιόπουλο και τον Ζιάκα, είπαν αλήθειες τα παιδιά. Εμείς διαβάζουμε, λέει ο Ζιάκας, δεν το βλέπουν οι καθηγητές. Είπε ένα καλό, μ' άρεσε. Πολύ αστείο το βρήκα. Ισχύει, διαβάζετε και δεν το βλέπουν οι καθηγητές?
1: Καμιά φορά ναι, λίγο. Είναι κάπως ότι κάποιοι καθηγητές απλά θέλουν. Δεν ξέρω αν θέλουν μόνο το διάβασμα ή περιμένουν, ξέρω εγώ, να ακούσουν και ένα κοπλιμέντο.
0: Τι κοπλιμέντο να ακούσει ο καθηγητής? Εμείς θέλουμε να διαβάζετε. Αυτό το κομμάτι που δείχνουμε, αυτό το μάθημα δηλαδή που κάνει ο καθηγητής, να το πείτε την άλλη μέρα.
1: Καλά, υπάρχουν τώρα και κάποιοι καθηγητές που έχουν τις ιδιοτροπίες, ώστε να πούμε εσείς, κύριε, είστε.
0: Αμψογός. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, δεν έχω πληρώσει τίποτα. Να ξέρετε, είναι μέσα από την καρδιά του, τα λέει το παιδί.
1: Μέσα.
0: Και είσαι έτοιμος, δηλαδή τώρα ξεκινάμε ταμπουρά, πιανό, την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και έπεται συνέχεια.
1: Μετά νομίζω είναι σολφές προφορικά και όργανο επιλογής. Και τελευταίο είναι βυζαντινή προφορικά.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε δει ολόκληρο, έχουμε δει κυρίως της Παρασκευής.
0: Και από εβδομάδα θα βγουν και της Παρασκευής, δηλαδή θα βγουν και από εβδομάδα τα μαθήματα. Λες είσαι λίγο πιο δυνατός στη μουσική, στα μουσικά, συγγνώμη, στα μουσικά. Ένα άλλο στοιχείο στις γενικής παιδείας δεν θα σε ενδιέφερε? Δηλαδή θες να σπουδάσεις μουσικός, δεν θα ήθελες να, ας πούμε, τη μουσική να την έχεις και παράπλευρα να είσαι φιλόλογος, να είσαι μαθηματικός?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως σκέφτομαι να ασκήσω επαγγελματικά τη μουσική. Γιατί είναι κάτι το οποίο και ψυχολογικά με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και γενικά ξεφεύγω και σκέφτομαι ότι και σαν επάγγελμα να το έχω, δηλαδή δεν θα είναι βάρος και η δουλειά. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να ξεσπάω κάπου αλλού, όπως να έχω τη δουλειά που κάνω και στην τελική να μην βρίσκω χρόνο για να ξεσπάσω τη μουσική, να ηρεμήσω.
0: Θες δηλαδή το χόμπι σου στην ουσία να το κάνεις επάγγελμα?
1: Ναι.
0: Είναι ευλογία αυτό το πράγμα και μακάρι, σου εύχομαι να το καταφέρεις. Και όλα τα παιδιά που ασχολούνται, μακάρι τους εύχομαι να το καταφέρουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να βιοποριστείς με το όργανο. Βέβαια, έχεις το ακαδημαϊκό, θες να το σπουδάσεις, λες, να γίνεις δάσκαλος μουσικής, είτε σε μουσικά σχολεία είτε σε γενικό σχολείο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, θα φτάνει αυτό? Μήπως θα πρέπει να κυνηγήσεις και το δεξιοτέχνη, το σολίστα δηλαδή, πάνω στο όργανο το οποίο θα είσαι?
1: Η αλήθεια είναι πως το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Ας πούμε, δεν σκέφτομαι τόσο για το βιολί επαγγελματικά όσο για το τσέλο και τη βιόλα, που είναι πιο σπάνια όργανα και έχουν μια πιο σίγουρη ζήτηση.
0: Αυτό το έχεις ανακαλύψει από τους δασκάλους σου συζητώντας? Έχεις κάνει έρευνα δηλαδή?
1: Ναι, το έχω κοιτάξει αρκετά. Ας πούμε, και καθηγητές βιόλας δεν έχω δει πολλούς. Όταν είχαμε κάνει την συναυλία όλη κεντρική Μακεδονία που έγινε στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκης, ωραία.
1: Ήταν ένας ο καθηγητής βιόλας που είχα συναντήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είχα δει άλλον.
0: Δηλαδή το κοιτάς έτσι, το βλέπεις. Δεν είσαι ένα παιδί απλώς που κάνεις λίγο τη μουσική σου, λίγο το χόμπι
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, εφόσον βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο μου αρέσει κιόλας, mm-hmm. γιατί όχι σκέφτομαι. Και απλά τα άλλα θα τα έχω πιο σαν χόμπι όπως είπατε. Δηλαδή να μην κάνω μόνο το ένα, να κάνω και τα υπόλοιπα.
0: Παράπλευρα, ναι. Και μπορείς να τα σπουδάσεις κιόλας. Και σε οδείο μπορείς να τα σπουδάσεις. Και με ιδιαίτερα να βγάλεις την ύλη και να δώσεις. Όλα γίνονται, αρκεί να το θέλεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αυτό που σκέφτεσαι και αυτό έτσι που πιστεύεις να το υλοποιήσεις. Και έτσι να κλείσω σιγά-σιγά αυτή την μίνι συζήτηση μαζί σου για να έρθει και η Στέλλα σιγά-σιγά. Γιατί θα μας φάσει όλη την εκπομπή. Εσύ είσαι φοβερός. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5-10 χρόνια, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί σε βλέπω ότι ονειροπολείς. Και ονειροπολείς θετικά. Και θα ήθελα να δω τι σκέφτεσαι και όχι μόνο να δω εγώ και να ακούσουν και οι φίλοι μας.
1: Έχω δύο δρόμους. Έχω φτιάξει δύο δρόμους δηλαδή. Πάλι περί μουσικής είναι και οι δύο. Ένας είναι αυτός που θέλω πιο πολύ να ακολουθήσω σαν καθηγητής βιόλας. Που μου αρέσει πολύ η βιόλα και σαν όργανο και θα έχει μια πιο σίγουρη δουλειά να το πω έτσι. Αλλιώς σκέφτομαι σοβαρά και για σολίστ πάνω στο τσέλο. Μιας και είναι και αυτό κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Και ναι, έτσι τα σκέφτομαι περίπου. Να περάσω Θεσσαλονίκη στο Παμάκ.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς να περάσω στην Κέρκυρα στο Ιόνιο. Δηλαδή τα έχω στοχευμένα ακόμη και σε ποιες σχολές θέλω να περάσω.
0: Αυτό είναι καλό, έχεις το σκοπό σου. Έχεις βάλει το κίνητρο. Ιδού η Ρόδος, εδώ και το πίδημα, λένε οι αρχαίοι. Οπότε κάτσε, παλουκώσου, που λένε και οι γονείς, διάβασε, στρώσε τον ποπό σου, διάβασε, μελέτησε, γιατί η μουσική θέλει μελέτη. Και κακώς ή καλώς, παιδιά, και οι δύο, αναφέρομαι και στους δύο, και γενικά όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν, φαίνεται όταν μελετάμε, αλλά φαίνεται και όταν δεν μελετάμε. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ιδίως αν θες να γίνεις και σολίστ, θέλει πάρα πολλές ώρες. Τα δαχτυλάκια αυτά να πάνε πάνω κάτω. Δεν θέλουμε ούτε νύχια, ούτε έτσι, να μαυρίσουν με την καλή την έννοια. Δηλαδή να βγει τα στιέρα πάνω στο όργανο, οι χορδές.
1: Να παίρνουν φωτιά οι χορδές.
0: Έτσι, έτσι. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης, ο Ιωάννης ο Κωνσταντινίδης. Πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, μια δουλειά από το Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου 100 χρόνια Μικρά Ασία, και υποδεχόμεθα την Στέλλα Τσιλακοπούλου. Στέλλα Ραφαέλα Τσιλακοπούλου.

0: ταξίδι στις μελωδίες, φίλες και φίλοι, από το κέντρο της Κατερίνης. Και περνάει η ωρίτσα, περνάει ευχάριστα σήμερα με καλεσμένο τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω και υποδέχουμε την Στέλλα Ραφαέλα Τσιλακοπούλου. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και σένα. Τι κάνεις, Στέλλα μου?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Δόξα τον Κύριο. Πώς με βλέπεις?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Κι εγώ μια χαρά σε βλέπω. Φίλες και φίλοι, η Στέλλα Τσιλακοπούλου, ένα κορίτσι εδώ της Πιερίας, από τη Νέα Έφεσο, από το Στουπί, το κάτω το χωριά μου, έτσι, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ένα παιδί που σπουδάζει και αυτή παραδοσιακό όργανο, γι' αυτό έχω βάλει κιόλας, Στέλλα μου, παραδοσιακό τραγούδι, γιατί σε αυτό το κομμάτι παίζει και ο δάσκαλός σου μέσα, ο κύριος Μπάμπης. Ο Μπάμπης, ο Παπαγιανούλης, να τα λέμε αυτά. Σε μια πολύ καλή δουλειά που παίξαν πολλή μουσική από την Κατερίνη και από Θεσσαλονίκη. Στέλλα, σε καλωσορίζουμε και είμαστε όλοι αυτιά. Πες μας πώς, πού, τι, γιατί και σ' ακούμε. Τι να πεις, έχεις μείνει άφωνη. Πώς προέκυψε η μουσική? Καταρχάς να πω εγώ σαν δάσκαλος ότι ασχολείσαι με το σαντούρι. Ιδιαίτερο όργανο το σαντούρι.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε το σαντούρι?
1: Εγώ δεν ήθελα να μπω στο μουσικό. Mm-hmm. Η μαμά μου ήθελε και ο μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Έδωσε εξετάσεις, πέρασα. Μας είχαν πάει να διαλέξουμε τι όργανο θέλουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είχα διαλέξει σαντούρι σε καμία επιλογή, αλλά με έβαλαν.
0: Α, δηλαδή έβαλες προτεραιότητα άλλα όργανα. Ποια είχες βάλει?
1: Ναι, στο πρώτο είχα βάλει παραδοσιακά κρουστά. Στο δεύτερο ποντιακή λύρα.
0: Ωραία.
1: Και στο τρίτο μπουζούκι.
0: Α, και μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Α, από πού και σπουδρε η Στελίτσα μου προκύπτουν αυτά? Εντάξει, το μπερλέκι, δηλαδή τα κρουστά, τα ντραμς.
1: Δεν ήθελα το μπερλέκι, ήθελα...
0: Ντραμς.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Νταούλι, γιατί εγώ έπαιζα πιο παλιά ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Ναι. Και πήγαινα και χορευτικό και ήθελα να έχω όλο το σετ.
0: Α, σε μάγευε δηλαδή η λύρα, τον ταούλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα ποντιακά. Το ποντιακό στοιχείο από πού προέρχεται? Από τη μαμά?
1: Ναι, από τη μαμά.
0: Να τα λέμε αυτά, το όνομα της μαμάς και του μπαμπά?
1: Τη μαμά μου τη λένε Μαρία και τον μπαμπά μου Χρήστα.
0: Να δώσουμε χαιρετίσματα στους γονείς και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσανε την άδεια να βρίσκεστε εδώ και οι δύο, και εσύ και ο Γιάννης. Γιατί είπαμε, είστε ανήλικα και πρέπει να έχουμε την άδεια των γονέων.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, και έρχεται το σαντούρι στα χέρια σου. Δηλαδή έρχεται, λες, σε λέει η διεύθυνση του σχολείου ότι εσύ θα κάνεις σαντούρι. Και τι κάνεις?
1: Μας είχαν πει να πάμε να δούμε ένα χαρτί για να δούμε τι όργανο κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ είχα δει μόνο το όνομα της κυρίας μου και από δίπλα να λέει το δικό μου. Δεν έγραφε κάποιο όργανο. Και ήρθε η ώρα που είχα μάθημα.
0: Ναι.
1: Και έπαθα ένα σοκ. Λέω, τι όργανο είναι αυτό τώρα? Για πολλούς μήνες γκρίνιαζα πάρα πολύ. Έλεγα στην κυρία μου ότι θέλω να αλλάξω, δεν μπορώ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν το είχα δει ξανά ποτέ στη ζωή μου. Οπότε δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό.
0: Αμά, ρε παιδί μου, πώς ήρθε έτσι ουρανοκατέβατο, ήρθε αυτό? Τι επιλογή ήταν αυτή?
1: Δεν ξέρω. Και είχα πάθει σοκ κυριολεκτικά και της έλεγα, κυρία, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω που είναι οι νότες, δεν μπορώ να παίξω. Mm-hmm. Η κυρία μου επέμενε, προσπάθησε.
0: Μπράβο στην κυρία.
1: Ναι.
0: Να πούμε, ποια είναι η κυρία σου?
1: Η κυρία μου είναι η Έλενα Μουλά.
0: Μπράβο στην Έλενα. Μπράβο, Έλενα, μπράβο, συγχαρητήρια. Ο επιμένω νικά όμως. Τώρα, ναι. Τι γίνεται τώρα μετά από 2 χρόνια, δηλαδή τρίτη γυμνασίου πλέον?
1: Δεν αλλάζω όργανο τώρα.
0: Α, σου αρέσει?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που σε κέρδισε τώρα στο σαντούρι?
1: Στην αρχή κάναμε πολύ απλά πράγματα, τις νότες, λίγο να μάθω περίπου πώς κινείται.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά το ξεκινήσαμε να παίζουμε πιο μεγάλα τραγούδια, πιο ωραία.
0: Πιο δύσκολα.
1: Πιο δύσκολα, με γεμίσματα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και η τεχνική του και ο ήχος του που είναι αρκετά ιδιαίτερος, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι παίζετε με τα χέρια, με τα δάχτυλα, τι,
1: με πώς... τις μπαγκέτες.
0: Ναι, αυτό ρωτάω γιατί πολλοί θα πούν ότι δεν ξέρουν τι είναι το σαντούρι, όπως και εσύ. Πολλά παιδιά δηλαδή νεαρά,
1: ναι,
0: δεν το γνωρίζουν το σαντούρι και πολλά παραδοσιακά όργανα, όπως και το ούτι, τη λάφτα, το λαούτο. Δεν είναι από αυτά τα ευρύ γνωστά όπως είπε ο Γιάννης, το βιολί, τη βιόλα, το τσέλο που φαίνονται ναι. στις συμφωνικές ορχήστρες ή στις μπάντες, τα πνευστά, τρομπέτα, κλαρίνο κτλ. Ή το μπουζούκι τώρα, μην πάμε και μπουζούκι, το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και τώρα είναι το αγαπημένο σου όργανο στην ουσία. Η αγάπη για τη λύρα και τον ταούλι έφυγε. Υπάρχει μέσα βαθιά.
1: Για να μάθω λύρα και ταούλι έχει ψηλοφύγει. Πάλι άμα μου δοθεί ευκαιρία θα ήθελα να μάθω σαν άλλο όργανο mm-hmm. κάποια βασικά πράγματα. Αλλά γενικότερα τα ποντιακά δεν έχουν φύγει.
0: Ναι, τώρα το αίμα δεν γίνεται νερό.
1: Ναι.
0: Αλλήμωνο τώρα θα μας κυνήγεις και η μαμά και το σώμα της μαμάς. Ωραία. Οπότε είσαι σε αυτό το μετερίζει, το παραδοσιακό, των παραδοσιακών γενικά. Αν και ήσουν, δηλαδή με τις επιλογές των οργάνων που ανέφερες, ναι. ήσουν στην παράδοση, συνεχίζει το χορευτικό.
1: Το χορευτικό το σταμάτησα πριν αρκετά χρόνια.
0: Mm-hmm. Για λόγους ότι δεν προλάβαινες.
1: Δεν θυμάμαι γιατί. Γιατί πήγαινα πριν τον κορονοϊό.
0: Αχα, είχαμε και αυτό, ναι.
1: Ναι, οπότε νομίζω πως γι' αυτό το σταμάτησα.
0: Ναι. Έγιναν όλα τότε γρήγορα και απότομα και κόπηκαν πολλές συνήθειες, οι οποίες ήταν καλές συνήθειες.
1: Ναι.
0: Μας άκοψαν αυτά γιατί. Επηρεαζόμασταν. Κολλούσαμε. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό, το μετερίζει. Είμαστε στο σήμερα. Είσαι η τρίτη γυμνασίου. Όπως είπε και ο Γιάννης, όπως ανέφερα και εγώ, είναι η περίοδος των εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Πριν τις εξετάσεις, πριν μας πεις πράγματα για τις εξετάσεις, πώς τα βρίσκεις και πώς, αν είσαι έτοιμη, πώς βρίσκεις το μουσικό σχολείο. Δηλαδή, ήταν ένα σχολείο τελικά που είχε δίκιο η μαμά να πας, ήταν χάλια, είναι χάλια, θα ήθελες να φύγεις. Πες μας δύο λόγια, γιατί σ' ακούνε και μαθητές που ετοιμάζονται για να μπουν στην πρώτη γυμνασίου, αλλά θα μας δουν κιόλας και θα κρίνουν.
1: Εγώ το κρίνω δηλαδή σαν σχολείο, πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία. Το κτίριο πολλοί το αφισβητούν, mm-hmm. αλλά εντάξει έχει και αυτό κάποια άσχημα πράγματα, αλλά εμένα μου αρέσει που έτσι είναι μέσα στη φύση, έχει δέντρα... Έχει έτσι και την εξοχική του εμφάνιση.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το mood που δίνει. Τώρα, σαν παιδιά και σαν σχολείο...
0: Mm-hmm. Οι δάσκαλοι.
1: Οι δάσκαλοι όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν έχω πάει βέβαια και σε άλλο γυμνάσιο για να ξέρω πώς είναι και εκεί. Mm-hmm. Αλλά λίγο που έχω ακούσει είναι πολύ καλά σαν σχολείο. Και αξίζει να το δώσουν μια ευκαιρία τα παιδιά που θέλουν να περάσουν mm-hmm. και να δουν πώς είναι και άμα δεν τους αρέσει να φύγουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, να κάνουν τη δοκιμή τους, να δούνε, να μπουν και σε άλλα μετερίζια, δηλαδή να μπουν και στη θεατρικότητα που έχει το μουσικό σχολείο γιατί είναι καλλιτεχνικό, στις χοροδίες, στα σύνολα, στη Βυζαντινή, να μάθουν και κάτι διαφορετικό από την παράδοσή μας, τι είναι αυτό που ψέλνουν, που πάμε στην εκκλησία και ακούμε και διαβάζουμε άλλες νότες, τα στίγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πιο δύσκολο βέβαια από την ευρωπαϊκή μουσική, γιατί έχουμε μάθει όλοι από την αρχή στην ευρωπαϊκή μουσική, αυτό θέλω να πω, αλλά με την ανασχολία μία-δύο μαθαίνεται και η Βυζαντινή. Δεν είναι τόσο ακατόρθωτη, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε λες τα παιδιά να πάρουν την ευκαιρία να δώσουν
1: ναι,
0: τις εξετάσεις.
1: Αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν και ας πάνε εκεί μια εβδομάδα και αν δεν τους αρέσει να.
0: Όχι μια εβδομάδα, ας κάνουν μια χρονιά, ρε παιδί μου.
1: Ας κάνουν μια χρονιά, ας τους.
0: Μια εβδομάδα θα γίνει αναστάτωση μετά σχολείο, δεν μπορούν να φύγουν και όλοι.
1: Δεν δηλαδή είναι τόσο αυτό. Μια χρονιά θα το καταλάβουν πιο καλά το σχολείο, γιατί την πρώτη εβδομάδα όταν πηγαίνουμε mm-hmm. και το πρόγραμμα είναι πολύ μικρό, δεν είναι σταθερό.
0: Ναι.
1: Ενώ σε ένα χρόνο θα καταλάβουν και πώς κινείται. Βέβαια αξίζει να κάτσουν και δεύτερη χρονιά, γιατί στη δεύτερη χρονιά έρχονται και τα σύνολα, που είναι πιο ωραία, είναι όλο το λύκειο και το γυμνάσιο μαζί, ενώνονται, κάνουμε καινούργιες παρέες, καινούργιες φιλίες.
0: Έτσι.
1: Μαθαίνουμε πώς να είμαστε όλοι μαζί συγχρονισμένοι και να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και βοηθάει πολύ.
0: Βοηθάει πάρα πολύ το ότι οι μεγάλοι γίνονται μικροί και οι μικροί μεγάλοι.
1: Ναι.
0: Όπως είπες, στο γυμνάσιο με το λύκειο, πρώτη γυμνασίου με τα παιδιά που είναι Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, είναι πολύ σημαντικό να είναι συνεργάτες στην ουσία. Γιατί όλοι μαζί συνεργαζόμαστε, κάνουμε τη χοροδία μπάσο, άλτο, σοπράνο, τενόρους. Έχουμε μια τετράφωνη χοροδία, τρίφωνη, τετράφωνη. Έχουμε τα όργανα τα παραδοσιακά, σύνολο παραδοσιακό, σύνολο λαϊκό, σύνολο ροκ. Έντεχνο, υπάρχουν όλα τα σύνολα.
1: Ναι.
0: Οπότε όλοι μαζί συνεργαζόμαστε, μικροί, μεγάλοι, καθηγητές, είναι και αυτοί μέσα και βλέπεις ότι γίνεται ένα αποτέλεσμα άρτιο, σοβαρό και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Στέλλα μου?
1: Ναι, έχουμε και άλλα σύνορα, το θέατρο, τα εικαστικά και για πιο καλλιτεχνικά.
0: Για πιο έτσι ευαίσθητες ψυχούλες που θέλουν να είναι στον καλό τεχνών, δηλαδή στην ουσία.
1: Ναι.
0: Γιατί από το μουσικό σχολείο, να τονίσουμε ότι είναι ένα γενικό σχολείο που μπορείς να σπουδάσεις τα πάντα.
1: Ναι.
0: Από καθηγητής, δάσκαλος, μέχρι πιλότος αεροσκαφών, μέχρι όπου θέλεις, αρκεί να διαβάζεις.
1: Ναι,
0: σημαντικό.
1: Χωρίς διάβασμα.
0: Ωραία. Πάμε σε λίγες διαφημισούλες που είμαστε υποχρεωμένοι και ερχόμαστε έτσι ντριμύτεροι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί και να σας δω έτσι λίγο και μαζί, together, που είστε φιλαράκια. Λίγες διαφημισούλες, φίλες και φίλοι, και ερχόμαστε.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Τι τραγουδάρες ρε παιδιά, τι είναι αυτά, τι όμορφα τραγούδια έχουν γραφτεί, τι όμορφες μουσικές που έχουν ξεχαστεί. Βέβαια δεν έχουν ξεχαστεί, να λέμε την αλήθεια. Κάνουμε τον αγώνα μας, παλεύουμε για αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους συνθέτες. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι συνθέτες και ξεχωρίζουν αυτά τα τραγούδια από τα σκουπίδια. Μιας και τα είχαμε πιο πριν, τα λέγαμε με τον Γεράσιμο, τον Ανδρεάτο. Στελίτσα, τι ακούμε τώρα, για να σε δω. Ακούμε Μίλτο Πασχαλίδη καταρχάς.
1: Ναι.
0: Ποιος έγραψε μουσική ή στίχο?
1: Ο Σταύρος
0: Ξαρχάκος. Ναι, και μουσική, συγγνώμη, στίχο.
1: Στίχο ο
0: Νίκος. Έλα, βρες το, Γκάτσος. Ρε παιδί μου, εντάξει, είστε στην παράδοση, αλλά πρέπει να ακούς και
1: ναι,
0: όλα τα τραγούδια γενικά τώρα. Να μην πω τώρα τα λαϊκά ή τα έντεχνα ή και τα λοιπά. Όλα τραγούδια είναι, τα ακούμε όλα. Λοιπόν, Στελίτσα μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ, έτσι την ίδια ερώτηση θα σου πω, όπως είπα και στον Γιάννη. Τι θα σπουδάσεις, τι σκέφτεσαι να σπουδάσεις, αν είναι μουσική, αν είναι κάτι άλλο, και πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, να είσαι στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή να είσαι ενεργή, έτσι κι αλλιώς θα είσαι ενεργός πολίτης για δουλειά. Πού θα βρίσκεσαι, σε ποιο μετερίζει?
1: Εγώ σαν πρώτη επιλογή είναι η μουσική, όπως και ο Γιάννης, να σπουδάσω μουσικολογία, πιο συγκεκριμένα να γίνω δασκάλα στο όργανο, στο σαντούρι.
0: Α, θες να το σπουδάσεις?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχω και άλλες επιλογές, δηλαδή δεν θα βάλω μόνο το πανεπιστήμιο αυτό, ΠΑΜΑΚ δηλαδή, και στην Άρτα.
0: Ωραία.
1: Θα βάλω και άλλες σχολές, ας πούμε ψυχολογία που μου αρέσει αρκετά.
0: Ωραία, ωραίο το ακούω.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς συνδυάζονται και με τη μουσική. Οι ψυχολόγοι είμαστε. Βλέπεις τώρα
1: ναι,
0: πώς περνάμε. Γινόμαστε και φίλοι στην ουσία με τα χρόνια. Από μικρά παιδιά σας παίρνουμε, σας έχουμε αγκαλιά, ρε παιδί μου. Σας μεγαλώνουμε και
1: ναι,
0: βλέπετε ότι τα συζητάμε. Γινόμαστε και φίλοι. Α, και κανένα στραβό, έτσι Γιάννη. Κανένα καλό, τα λέμε και αυτά. Είμαστε και λίγο ψυχολόγοι. Και τι άλλο? Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου, έτσι να έχεις κάποια δραστηριότητα ακόμη?
1: Κυρίως αυτά τα δύο. Μετά σαν χόμπι θα ήθελα να ασχοληθώ και με το make-up.
0: Οπα, να είμαστε ομορφιές.
1: Μου αρέσει αρκετά και πολλοί μου λένε ότι το έχω. Γενικότερα από μικρή το είχαμε το σχέδιο. Πήγαινα και ζωγραφική πιο μικρή.
0: Μπράβο.
1: Αλλά κυρίως είναι η μουσική ο στόχος. Άξι. Και αν δεν πετύχει, θα ξαναπροσπαθήσουμε, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Αλλά μέχρι το περιθώριο.
0: Εννοείται, κοίταξε, δεν είναι τίποτα για μία φορά. Προσπαθούμε και δεύτερη και τρίτη φορά. Δεν περνάνε τα χρόνια έτσι, δεν μας πέρασαν τα χρόνια. Εγώ να σου πω ότι, να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, στην ηλικία μου που είχαμε τις δέσμες, ήταν 4 τα μαθήματα και προσπαθούσαμε να περάσουμε 1 ή 2 μαθήματα, τα κρατούσαμε και πήγαμε ξανά στα επόμενα. 1-2. Δηλαδή, δίναμε τουλάχιστον 2-3 φορές. Εντάξει, προσπαθούσαμε με τη μία να περάσουμε, βέβαια, γιατί τα οικονομικά δεν ήταν τόσο άνετα. Για μας τώρα λέω, έτσι. Αλλά ήταν. Και εντάξει, δώσαμε τον αγώνα μας. Και όσοι δεν πετύχανε, γιατί έχουμε και φίλους που δεν πετύχανε, έχουν πετύχει όμως στη ζωή τους στις δουλειές τις άλλες. Που είναι οικοδόμη, που είναι υδραυλική, που δεν χρειαζόταν τόσο πολύ, ας πούμε, να το τρέξεις έτσι ακαδημαϊκά, να το πω. Να μην πω ότι έχουν και πιο πολλά λεφτά από όλους μας, γιατί δεν σταματάνε να δουλεύουν. Λοιπόν, σήμερα είσαι σε εξετάσεις, μουσικό σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη να κάνω την ερώτηση, να μας ακούσει η μαμά, ο μπαμπάς και οι φίλοι?
1: Ναι, να μας ακούσουν.
0: Είσαι έτοιμη? Πάμε για καλούς βαθμούς ή δεν βαριέσαι, έχουμε περάσει, πήραμε καλά?
1: Νομίζω φέτος πως θα το πάω καλύτερα από όλες τις χρονιές.
0: Μπράβο.
1: Είμαι αρκετά προετοιμασμένη. Ήμουνα και μέσα στη χρονιά ενεργή.
0: Μπράβο.
1: Οπότε δεν έχει τόσο πολύ να διαβάσω.
0: Τα θυμάσαι δηλαδή, ήσουν?
1: Ναι, μια επανάληψη ίσως θέλει για να γράψω καλά.
0: Αυτό είναι σημαντικό τώρα που λες και είναι και κόλπο στην ουσία. Γιατί αν είσαι ενεργός, είσαι στα μαθήματα ενεργή και λες κύριε να πω, κυρία να πω κτλ. Τι θέλεις? Μια επανάληψη, τα σως που θα δώσουν οι δάσκαλοι.
1: Ναι.
0: Και είμαστε πάλι στο βαθμό των υπέρτατο όσο
1: μόνο
0: μπορούμε.
1: Μόνο που να ακούμε μέσα στο μάθημα είναι πολύ καλό.
0: Παρακολουθείς, δεν είσαι μαθήτρια έτσι να είσαι άτακτη, ξέρω εγώ, και να.
1: Σίγουρα παρακολουθώ και τους γύρω μου.
0: Α,
1: παρακολουθώ και την κυρία.
0: Α, έτσι, μ' αρέσει.
1: Αλλά τα βλέπω και λίγο στο σπίτι. Αλλά το νόημα είναι να τα καταλάβουμε μέσα στην τάξη, Για να μπορούμε να τα κάνουμε γρήγορα στο σπίτι, να μπορούμε και να βγούμε βόλτα μετά.
0: Α, να έχουμε θέλεις και το χρόνο σου, το προσωπικό. Ναι. Μπράβο σου. Καλό είναι αυτό που λες. Γιατί δεν είναι να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας, να διαβάζουμε, να διαβάζουμε.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Θα πήξει το μυαλό μας, έτσι δεν είναι. Μπράβο, χαίρομαι που το ακούω αυτό από σένα και ευελπιστώ να είναι. Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι η μουσική σε κάνει λίγο κάπως, ρε παιδί μου, να τα βάζεις σε σειρά, είσαι επιμελής μαθητής. Είναι όπως είναι και ο αθλητισμός.
1: Ναι.
0: Πάμε να τρέξουμε για να βγούμε πρώτοι. Αν όχι πρώτοι, να είμαστε μέσα στην πεντάδα, ρε παιδί μου, που ξεχωρίζουν στην τριάδα. Έτσι είναι και η μουσική. Αν τα βάλεις σε κουτάκια, τα προλαβαίνεις όλα. Και μου αρέσει αυτό που λες, γιατί είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Σ' ακούνε και οι φίλοι, θα σε δούνε κιόλας. Έχεις το χρόνο σου δηλαδή στην ουσία. Αυτό μας λες.
1: Ναι.
0: Τον προσωπικό σου χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Μ' αρέσει, ρε Στέλλα, μ' αρέσει. Γιατί δίνεις μια αισιοδοξία ότι δεν είναι όλα μουντά. Και ακούμε και τα παραδείγματα τις προάλλες που είχαμε και άσχημα πράγματα από συμμαθήτριές σας, δηλαδή συνανθρώπους μας που κατέληξαν τα κορίτσια. Πάμε να ακούσουμε το «Γίνει πολύ μου θάλασσα» και να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Σας θέλω και τους δύο μαζί εδώ πλάνο να δώσουμε χαιρετίσματα σε αυτούς που πρέπει.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Πανόραμα 100,8. Ταξίδι στις μελωδίες, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Μία εκπομπή έμεινε ακόμα, την επόμενη, και έχω καλεσμένο τον φίλο μου, εδώ και πολλά χρόνια φίλος μου, τον Γιάννη τον Παπακρασά, συνάδελφο από το μουσικό σχολείο, καθηγητή της κιθάρας. Παιδιά, να ξέρετε, την άλλη Τετάρτη έχουμε τον κύριο Παπακρασά. Λοιπόν, Ιωάννη Στέλλα, Στέλλα Ιωάννη, φτάνουμε στο τέλος και θα ήθελα, μιας και σας έχω έτσι απέναντί μου και τους δύο και κοντά στο μικρόφωνο θα μιλάτε, να δώσετε χαιρετίσματα και να πείτε μέσα από την καρδιά σας τι άλλο θέλετε. Και εδώ είμαστε πάλι και του χρόνου θα τα ξαναπούμε. Ιωάννη.
1: Εγώ θέλω να δώσω χαιρετίσματα πρώτα στο καλύτερο άνθρωπο, στον καλύτερο άνθρωπο της ζωής μου, που με έχει στηρίξει με τα όνειρά μου, με τα θέλω μου, mm-hmm. με ό,τι θέλω, να με βοηθάει, στον μπαμπά μου πάρα πολύ και στη γιαγιά μου. Αλλά πρώτα στον μπαμπά, γιατί αυτός είναι που έδινε το ok για να βοηθήσουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Τέλεια, το ακούω πολύ καλό. Μήπως αδικείς τη μαμά?
1: Εκεί η μαμά με βοηθάει. Απλά ο μπαμπάς είναι, ξέρω εγώ,
0: η αδυναμία σου, είναι η αδυναμία σου.
1: Είναι και η αδυναμία μου.
0: Και σε καταλαβαίνει δηλαδή στην ουσία, αυτό μας λες.
1: Ναι, λίγο περισσότερο, καμιά
0: ωραία,
1: φορά.
0: Ωραία, ωραία, ας είναι, γιατί κάποιος πρέπει να καταλαβαίνει και λίγο παραπάνω.
1: Αλλά πριν δώσουμε το λόγο στη Στέλλα, θα ήθελα να χαιρετήσω και τους συμμαθητές μου.
0: Έλα κοντά στο μικρόφωνο να ακούσουν.
1: Συγκεκριμένα, ναι. Βασικά συγκεκριμένα δεν έχω, αλλά λίγο περισσότερο στην Έλληνα την Παπαδοπούλου, mm-hmm. την κολλητούλα μου που την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Μπράβο, χαίρομαι για αυτά που ακούω.
1: Την Νικολέτα της Ιρανίδου, που με αυτήν έχουμε περάσει τα πιο ωραία πράγματα και εξίσου την αγαπώ πάρα πολύ, mm-hmm. και την Ανθή την Παπαδοπούλου. Και με την Ανθή έχω περάσει ωραίες αναμνήσεις, mm-hmm. και όπου και να πάνε, ό,τι και να επιλέξουν, εγώ ελπίζω να μείνουν μια παρέα. Αλλά η μανούλα μου, ναι. Ξανθούλα, ναι. Ξανθούλα, θέλω να μ' ακούει και να την πω συγγνώμη, γιατί ήθελα να την βάλω μαζί με τη μαμά, το Ιωάννη μπαμπά και τη γιαγιά, ναι. αλλά παραμένει πρώτος ο μπαμπάς.
0: Μ' αρέσεις, Γιάννη, είσαι σταθερός στις απόψεις, τελείς. Πολύ ωραία. Στελίτσα μου, η σειρά σου.
2: Εγώ θέλω να δώσω χαιρετίσματα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει στις επιλογές μου, με έχουν βοηθήσει να τις πραγματοποιήσω. Mm-hmm. Τα όνειρά μου με βοηθάνε ώστε όσο μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στην αδερφή μου, τη μικρή τη Χρυσοβαλάντε,
0: μπράβο.
2: Θέλω και αυτή να της δώσω χαιρετίσματα. Στην οικογένειά μου, στις φίλες μου και ειδικά στην κολλητή μου τη Σοφία, η οποία και αυτή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή με στηρίζει μαζί με τους γονείς μου, όλους τους ανθρώπους που έχουν σταθεί δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο παιδιά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φίλους μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, και πρέπει να το τονίζουμε, γιατί ναι μεν είναι οι γονείς, ναι μεν είναι οι φίλοι, γιατί οι φίλοι γίνονται και από επιλογή, έτσι, δεν είναι οι γονείς ή τα ξαδέρφια που λέμε, αλλά πρέπει να εκτιμάμε τις καταστάσεις που βρίσκονται και οι γονείς. Είστε μεγάλα παιδιά πλέον, βλέπετε πως είμαστε οικονομικά, ζούμε δύσκολες εποχές, βιοποριζόμαστε πάρα πολύ δύσκολα όλοι μας ή τρέχουμε πάρα πολύ για να βιοποριστούμε, ώστε να χάνουμε το χρόνο μας οι γονείς, δηλαδή να χάνουν το χρόνο που θα έπρεπε να είναι και μαζί σας ακόμα πιο κοντά. Και αυτό πρέπει να το εκτιμάτε. Εγώ αυτό έχω να σας πω σαν μεγαλύτερος, σαν γονέα σας στην ουσία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ μαζί μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να δώσω σε όλους να καταλάβουν ότι βρίσκομαι εδώ για αυτό το βήμα. Να δίνω στην νεολαία, πέρα από τις γνώσεις που έρχεστε κοντά μου και σας δίνω, ρε παιδί μου, να σας δώσω το βήμα να δείτε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό, είτε λέγεται αυτό live, είτε λέγεται εκπομπή, είτε λέγονται εκδηλώσεις, δραστηριότητες γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ταξίδι στις μελωδίες, φτάσαμε στο τέλος. Σας εύχομαι ένα καλό τριήμερο, τετραήμερο, μια καλή εβδομάδα, ώστε να βρεθούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη για να κλείσουμε τη σεζόν μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.

εδώ ανοίξε τα έχει αναφορέ. Σου στείλα να ξέρει άλλε χίλιε φορέ. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Όταν απαντήσει, θέλω να το σκεφτεί. Σε μένα που αγάπησε την

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με Ξόδεψες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, Απών και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Ακολουθούν για τη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.

βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για την Κωνσταντίνα. Έρχονται «Ανδρομάχη Σούσουρο» για τη Μαρία, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με το «Και ισανότερα» για τη Βασιλική.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, μία επιλογή του Παναγιώτη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λιδία. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Τάσου. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100,8. Ώρα είναι 11.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει

Εκεί ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο, μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Δημήτρη, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγκη Ζήνα με το Άμυνα για τον Στέφανο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς ήταν και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με τους Γερμανούς. Το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, όπου σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αυτό θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Κατερίνας, Απών και

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ. Να η πόρτα

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζεις.